Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
2: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: συντονισμένοι στον Alpha Radio 989.
1: Alpha 94,7.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
6: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
5: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
6: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
5: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
6: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
5: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
6: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
5: Πληροφορίες στο 24670-31534.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό. Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
1: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.

0: Αλφα 94,7.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόνατε, παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
3: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
3: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
4: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
3: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
4: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
3: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
6: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
5: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
6: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
5: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
6: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
5: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
6: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
5: Πληροφορίες στο 24670-31534.
7: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
1: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μάχη με τις φλόγες για τέταρτη ημέρα στη Δυτική Αττική. Οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται στο Κανδύλι Μεγάρων, κοντά στο πεδίο Βολής, και στην Αγία Παρασκευή και στον Άγιο Νεκτάριο προς την πλευρά των Βιλίων. Μήνυμα από το 112 έλαβαν νωρίτερα οι κάτοικοι σε Κανδύλι, Αγία Σκέπη και Μπότσικα Μεγάρων, προκειμένου να απομακρυνθούν προς τη Νέα Πέραμο. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους, από τις δασικές πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία είχαν καεί περίπου 111.000 στρέμματα έως και χθες το μεσημέρι. Την προανάκριση για τη διερεύνηση των αιτιών της σύγκρουσης των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Bell που σημειώθηκε χθες, ανέλαβε η ελληνική αστυνομία. Ο χώρος του συμβάντος έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις. Από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβησης της πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας Αττικής, έχασαν τη ζωή τους ένας Έλληνας συντονιστής και ένας Δανός χειριστής. Την ίδια ώρα, ένας Έλληνας και ένας Βρετανός που βρίσκονταν στο δεύτερο ελικόπτερο ανασύρθηκαν σόοι, με την κατάστασή τους να μην εμπνέει ανησυχία. Σειρά συσκέψεων στις πληγήσεις περιοχές ξεκινά ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ενεργοποίηση των μέτρων αποζημίωσης για πολίτες και επιχειρήσεις. Στις 11 ο κ. Κατσαφάδος συγκαλεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον Συντονιστή Κρατικής Αρρωγής και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη τόνισε ότι σε 3 μέρες θα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των αυτοψιών. Πρόσθεσε πως θα ξεκινήσουν άμεσα τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάσει το ανώτατο τα 6.000 ευρώ. Πάβουν από σήμερα να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακίνηση στο εξωτερικό ή παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν εκτός Ελλάδος θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Οι παλαιού τύπου ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά ως αποδεκτικό ταυτότητας για όλες τις συναλλαγές εντός Ελλάδος. Η έκδοση της νέας ταυτότητας πραγματοποιείται κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω ειδικής πλατφόρμας του gov.gr. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ενίσχυσε τα γραφεία έκδοσης δελτίων ταυτότητας και επέκτηνε το ωράριο λειτουργία τους. Στο πρώτο νεκροταφείο θα τελεστεί αύριο η κηδεία του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, που έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 93 ετών. Αποχαιρετώ με συγκίνηση μια προσωπικότητα η οποία σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης, τόνισε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ελληνικού τραγουδιού. Έπαιζε 5 μουσικά όργανα και ασχολήθηκε με το τραγούδι από την ηλικία των 7 ετών. Ο Λάκης Χαλκιάς αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν. Στον διεθνή χώρο, νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν προανήγγειλε για σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Είχε προηγηθεί η απόφασή του να αναβληθεί επίθεση που σχεδίαζαν να εξαπολύσουν από κοινού οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, με προϋπόθεση να κλείσει γρήγορα μία συμφωνία. Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Ακολουθεί ο Αντώνης Αντωνόπουλος.

0: Καλημέρα. Όσο καλή μπορεί να είναι αυτή η μέρα, όσο καλό το μήνυμα που στέλνει για τις επόμενες ημέρες. Καλό μήνα να πούμε. Με την ευχή να σταματήσει εδώ. Να είναι η τελευταία έτσι μέρα που παραμένουμε στο ίδιο έργο θεατές. Εδώ και χρόνια. Πολλά χρόνια. Καίγεται η χώρα. Μου λέγε μια φίλη, μια πολύ καλή φίλη εκεί στο Πόρτο Γερμενό. Μου λέγε από τη δεύτερη μέρα, Αντώνη, μου λέει, καίγεται ο τόπος μου. Καίγονται όλα. Δεν ήξερα τι να της πω. Τίποτα. Δεν ήξερα. Όλοι λίγο πολύ έχουμε βρεθεί μάρτυρες σε μια τέτοια κατάσταση, αφού το μόνο που δεν έχει πιάσει ακόμα είναι η γλάστρα στο μπαλκόνι μας. Και αυτό το λέμε λίγο έτσι για να αλαφρώσουμε λιγάκι την κατάσταση. Μέσα σε όλα αυτά, κάθε τόσο και λιγάκι έχουμε και τραγωδίες. Μιλάμε για ήρωες, για τους δύο νεκρούς, τους πιλότους από τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Είναι, τους λέμε ήρωες, είναι ήρωες. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι όμως, ότι δεν θέλουμε άλλους ήρωες. Δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε. Θέλουμε στρατηγική. Είμαστε στον 21ο αιώνα. Είμαστε σε μια εποχή που θα χαρακτηριστεί από την τεχνητή νοημοσύνη. Η ανθρώπινη νοημοσύνη προφανώς δεν τα έχει καταφέρει. Άρα λοιπόν, ας μη σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, να μην κοιτάμε τον ουρανό, να κοιτάμε στη γη και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Η τεχνολογία είναι εδώ, είναι στην υπηρεσία μας. Η επιστήμη το ίδιο, οι επιστήμονες επίσης. Το θέμα είναι να τους ακούσουμε. Αυτή τη στιγμή, 3 Αυγούστου, Δευτέρα, ας πάμε με το καλύτερο κλίμα που μπορούμε να, όσο μπορούμε να δημιουργήσουμε, να κάνουμε. Α989. Αντώνης Αντωνόπουλος στα μικρόφωνα μαζί μέχρι τις 11. Στη ρύθμιση του ήχου, Ορέστης Παπάς. Στην επιμέλεια, το καλεσμένο Νίνα Ζαφυροπούλου. Διευθύνσης σύνταξης, Έλισσα Ψαρίδη. Μουσική επιμέλεια, Αφροδίτη Σιμίτη. Θέλω πολύ να τα λέμε σήμερα και αυτές τις μέρες στο τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800 και στο email onair@alpharadio989.gr, αλλά και στο Viber 6947-989-989.
1: Το ίδιο έργο θεατές, χαμένης νύχτας εραστές, με μια κιθάρα

ίδιο έργο θεατές, στο ίδιο τραγικό έργο θεατές. Ένα έργο που κανένας δεν θέλει να δει. Τίποτα, κανένας, δεν θέλουμε να το ξαναδούμε. Αυτό το τραγούδι σήμερα του Βασίλη Παπακουσταντίνου θα παίξει πολύ. Όπως γίνεται συνήθως σε τέτοιες καταστάσεις. Γιατί έτσι θέλουμε να τα κουμπώνουμε λίγο, να βλέπουμε τα τραγικά γεγονότα με ανάλογα, ξέρεις, μουσικά ενδύματα, εικόνες. Δεν θέλουμε. Όπως σας είπα πριν, δεν θέλουμε άλλους ήρωες. Θέλουμε κόσμο να μπορέσει να δουλέψει σωστά, στρατηγικά, με επιστημονική μέθοδο, όχι στο, μόνο στο πεδίο. Το πεδίο είναι το τελευταίο στάδιο και νομίζω ότι το βασικό πια είναι η πρόληψη. Το κλίμα έχει αλλάξει. Θα μιλήσουμε στην πορεία με ειδικούς, να είστε σίγουροι, και νομίζω ότι θα έχουμε και τον κατάλληλο άνθρωπο για να μπορέσει σε λιγάκι να μας δώσει το στίγμα για την επόμενη μέρα, για το τι πρέπει να κάνουμε, αλλά το στίγμα της επιστήμης, όχι το στίγμα του βγαίνω μετά και βρίζω, κάνω κριτική, ασκώ κριτική, ή το χειρότερο απ' όλα, να εκμεταλλεύομαι κομματικά μία τραγωδία. Νομίζω ότι είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει στο πολιτικό, στην πολιτική αντιπαράθεση.

0: Όπως σας είπα, οι ειδικοί έχουν το λόγο αυτή τη φορά και στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος. Είναι ένας ερευνητής, επιστήμονας, πέρα από την ασχολία του ως ερευνητής στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η εξειδίκευσή του όμως είναι στη πυρομετεωρολογία. Είναι ένας κλάδος που εξετάζει τη δυναμική μεταξύ του καιρού και των δασικών πυρκαγιών. Νομίζω όμως ότι είπα πάρα πολλά και θα πρέπει να καλημερίσω τον κύριο Γιάνναρο. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Δυστυχώς βρισκόμαστε και συζητάμε πάντα σε τραγικές στιγμές, σε δύσκολες στιγμές και για τη χώρα και για τους πολίτες, αλλά νομίζω ότι προσωπική μου άποψη, εγώ είμαι κυρίως στο πολιτικό ρεπορτάζ, αλλά νομίζω ότι ζούμε όλοι αυτό το δράμα κάθε καλοκαίρι, νομίζω ότι τελείωσε πια, δεν πάει άλλο, πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό. Και αυτό το διαφορετικό, αν υπάρχει λύση, την έχετε εσείς οι επιστήμονες. Θέλω να σας ρωτήσω, σας ακούνε στις προτάσεις σας?
1: Φυσικά. Φυσικά και μας ακούνε, και αυτή τη στιγμή η χώρα μας έχει στη διάθεσή της ένα νόμο πολιτικής προστασίας, ο οποίος εφίστηκε την άνοιξη και ο οποίος όταν θα εφαρμοστεί θα μπορέσει να μας κάνει να αισιοδοξούμε ότι θα κάνουμε σημαντικά βήματα μπροστά στο να έχουμε μια ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών. Ήταν πάρα πολύ μικρό δυστυχώς το διάστημα από την ψήφιση του νόμου, αναφέρομαι στην ενεργή μάχη, μέχρι την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου για να μπορέσουν να εφαρμοστούν όλες οι πολύ χρήσιμες διατάξεις που περιλαμβάνει. Ωστόσο, από εδώ και πέρα, νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν όλες οι προεργασίες με γρήγορα βήματα, ούτως ώστε από το τέλος της αντιπυρικής περίοδου, διότι αυτή τη στιγμή δίνεται μια μάχη από το πυροσβεστικό σώμα, με το τέλος όμως της αντιπυρικής περίοδου να ξεκινήσει η εφαρμογή των διατάξεων και να μπορέσουμε στην επόμενη αντιπυρική περίοδο να πούμε ότι είμαστε ουσιαστικά καλύτερα προετοιμασμένοι.
0: Ξέρετε κάτι, επειδή έχω πάρα πολλά χρόνια στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ και κυρίως εκεί μέσα Απρίλη, τέλος Απρίλη, αρχές Μάη έρχονται οι αρμόδιοι διαχρονικά και συζητούν τα μέτρα για την αντιπυρική περίοδο. Όλα είναι τέλεια. Όλοι είναι εξαιρετικά προετοιμασμένα. Το αποτέλεσμα όμως, δυστυχώς, είναι αυτό που έλεγε ο Παπακοσταντίνου, που λέει στο τραγούδι του, στο ίδιο έργο θεατές.
1: Ναι, δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια διαχρονικά. Τα τελευταία τουλάχιστον 10-15 χρόνια θα έλεγα. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι είναι καλό που γίνεται η ενίσχυση του πυροσβεστικού σώματος, ο εξυγχρονισμός, όλα τα εξοπλιστικά προγράμματα, τα αεροπλάνα, τα ελικόπτερα, οι μικροδορυφόροι, οι κάμερες, τα ντρόνς, όλα αυτά είναι μέτρα τα οποία έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στο κομμάτι της ετοιμότητας και της απόκρισης στις δασικές πυρκαγιές, και θα πρέπει να συνεχίσουμε φυσικά να ενισχύουμε το πυροσβεστικό σώμα και με ανθρώπινο δυναμικό φυσικά και με τεχνολογικά μέσα. Από εκεί και πέρα όμως όλα αυτά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, όχι μόνο στη χώρα μας, πανευρωπαϊκά για να μην σας πω και στο μεγαλύτερο τμήμα του πλανήτη μας, όλα αυτά απαντούν στη φωτιά αφού εκδηλωθεί. Δεν απαντούν στη φωτιά πριν εκδηλωθεί.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Επομένως, όσο έντονα έχουμε επενδύσει επάνω στο κομμάτι της ετοιμότητας και της καταστολής, θα πρέπει από εδώ και πέρα το ίδιο και περισσότερο έντονα να επενδύσουμε στο κομμάτι της πρόληψης. Προδιαγεγραμμένη κάψη πλέον μπορεί να εφαρμοστεί στη χώρα μας. Μπορούμε μέσα στο χειμώνα να καίμε περιοχές οι οποίες έχουν πλεονάζουσα νεκρή βλάστηση, να την απομακρύνουμε κάτω από τα δάση μας, και επομένως όταν μπαίνει μια πυρκαγιά, όταν ξεκινάει μια πυρκαγιά, να μην βρίσκει όλο αυτό το υλικό να καίει και να μην μετατρέπεται σε τέτοια μεγέθη που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Η βόσκηση, να ξαναφέρουμε την κτηνοτροφία. Τα ζώα μπορούν να απομακρύνουν τη δασική καύσιμη ύλη, την πλεονάζουσα. Όλα αυτά, ξέρετε, δεν ακούγονται φυσικά τόσο σεξι, επιτρέψτε μου.
0: Ναι, καταλαβαίνω, ναι, τι λέτε τώρα. Εγώ θα μπορούσα να πω χειρότερα, ναι.
1: Όσο η τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα, όσο ένας εξελιγμένος αλγόριθμος που κάνει πρόγνωση, δεν ξέρω, για την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Όλα χρειάζονται. Εκεί θέλω να καταλήξω. Αυτή τη στιγμή που εδώ που είμαστε, δεν έχουμε πρόβλημα δεδομένων, δεν έχουμε πρόβλημα τεχνολογίας. Ίσα-ίσα έχουμε τόσο πολύ τεχνολογία και τόσα πολλά δεδομένα, που πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι που είναι στο πεδίο και διαχειρίζονται πυρκαγιές αισθάνονται θόρυβο. Ακούνε θόρυβο. Δεν ακούνε πληροφορία. Δεν βοηθούνται ουσιαστικά.
0: αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό και έρχομαι εγώ να προσθέσω ότι για χρόνια, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα, δεν το έχω ψάξει, υπήρχε αυτή η περίφημη κόντρα της δασικής με την πυροσβεστική, ότι δεν μιλούσαν οι δύο υπηρεσίες, ήταν τσακωμένες. Μετά αυτό είχε γίνει μια πολιτική πρωτοβουλία επισημήτη, προκειμένου να μπει, ξέρει, να βρεθεί ένα modus vivendi εκεί πέρα. Τέλος πάντων, γενικώς υπήρχαν κάποια προβλήματα. Αυτός ο θόρυβος όμως που ακούγεται στο πεδίο, πώς μπορεί να μετατραπεί σε πληροφορία, σε ουσιαστική πληροφορία και καθοδήγηση? Από πού, από ποιο κέντρο?
1: Θα σας το πω από τη δικιά μου τη σκοπιά. Ναι, ναι. Ως ερευνητή, έχοντας δουλέψει σε ερευνητικά έργα και ευρωπαϊκά και ελληνικά.
0: Έχετε εξαιρετικό βιογραφικό.
1: Ο τρόπος με τον οποίο δουλεύαμε μέχρι τώρα και αναφέρομαι στο δικό μου το χώρο, θα πρέπει να σταματήσει. Γιατί συγκεκριμένα που συζητάμε τώρα για πολιτική προστασία και δασικά για τι εννοώ. Μέχρι τώρα θα μπορεί να λάμβανα εγώ μια χρηματοδότηση ανταγωνιστική για να αναπτύξω την τάδε γνώση, το τάδε μοντέλο, το τάδε εργαλείο, οτιδήποτε, και είχα και έναν τελικό χρήστη, ένα end user όπως λέγεται, ο οποίος μπορεί να είναι το πυροσβεστικό σώμα, ο Δήμος, περιφέρεια, οτιδήποτε. Αυτό δεν δουλεύει. Θα πρέπει να υπάρχει συνανάπτυξη. Εγώ από το γραφείο μου μπορώ να αναπτύσσω τη γνώση μου πολύ ωραία και να θεωρώ ότι έχω το super cool, τη super cool πρόγνωση, η οποία πιστεύω ότι θα λύσει το πρόβλημα. Δεν ισχύει αυτό. Η επιστημονική γνώση στα κομμάτια της πολιτικής προστασίας πρέπει να είναι κουμπωμένη, να συναναπτύσσεται μαζί με τους ανθρώπους που θα τη χρησιμοποιήσουν. Εγώ δεν πιστεύω ότι κρατάω όλη τη γνώση. Εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη τις τελευταίες 4 ημέρες έχουν πάρα πολλά πράγματα να μου πούνε, να μάθω και αντίστοιχα να μπορέσουν να προσαρμόσουν αυτά που εγώ ξέρω και παράγω για να τους είναι περισσότερα χρήσιμα. Την ώρα που δίνεται μία μάχη στην πυρκαγιά, κανένας δεν θα ανοίξει κανένα κινητό, καμία ταμπλέτα για να δει το τι του λέει ο μικροδορυφόρος ή το τι του λέει το μοντέλο πρόγνωσης. Μπορούν όμως εκείνη τη στιγμή να πάρουν τηλέφωνο έναν άνθρωπο, δεν ξέρω πού θα είναι αυτός ο άνθρωπος που θα είναι κεντρικά, δεν αναφέρομαι σε μένα, να πάρουν έναν άνθρωπο τηλέφωνο με τον οποίο έχουν καθίσει και έχουν δουλέψει μαζί και επομένως έχουν αναπτύξει εμπιστοσύνη και να λάβουν την πληροφορία που θέλουν για να μπορέσουν να λάβουν μια απόφαση. Αυτό είναι το κρίσιμο. Έχουμε αναπτύξει, όχι στην Ελλάδα μόνο, πανευρωπαϊκά, έχουν δαπανηθεί εκατομμύρια ευρώ για πλατφόρμες, συστήματα εγκαίρης προειδοποίησης, μοντέλα, εσκάτως αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης. Και φαίνεται ότι τελικά τίποτα από όλα αυτά δεν φτάνει σε αυτόν που θα πάρει απόφαση και στον πολίτη. Επομένως πρέπει να ξεκινήσουμε από κάτω προς τα πάνω πλέον και να υπάρχει, η λέξη κλειδί είναι συνανάπτυξη και εμπιστοσύνη. Αυτά τα δύο χρειαζόμαστε.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικά που λέτε και από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, δηλαδή θα μπορούσα να πω ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, δηλαδή, που αντιμετωπίζεται και στο πεδίο αλλά και στη καθοδήγηση, ουσιαστικά είναι θέμα επικοινωνίας, έτσι. Δηλαδή,
1: στο τέλος της ημέρας, ναι.
0: Είναι θέμα επικοινωνίας, όπως ένα θέμα, δηλαδή ένα πρόβλημα που υπάρχει σχεδόν, που είναι το πρόβλημα σε πάρα πολλά άλλα πεδία στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, ναι, καταλαβαίνω.
1: Και αυτό το πρόβλημα έχουμε πλέον το εργαλείο να το λύσουμε. Ο νόμος της ενεργής μάχης προβλέπει την υιοθέτηση του ICS. ICS σημαίνει Incident Command System, σύστημα διοίκησης συμβάντων. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Ότι στη διοίκηση, στη διαχείριση ενός μεγάλου συμβάντος πυρκαγιάς, όπως είναι αυτή τη στιγμή στη Δυτική Αττική, ο κάθε άνθρωπος που εμπλέκεται, οποιοδήποτε και να είναι αυτός, έχει σαφή ρόλο και αρμοδιότητα. Ξέρει ακριβώς τι κάνει, πότε το κάνει, πώς το κάνει. Και αυτό γίνεται για να προστατέψει και τους ανθρώπους όλους αυτούς, φυσικά, οι οποίοι διακινδυνεύουν τη ζωή τους αυτή τη στιγμή. Γιατί ναι, μεν τους λέμε ήρωες, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι δεν χρειαζόμαστε.
0: Αυτό έλεγα στην εισαγωγή μου. Αυτό έλεγα ακριβώς. Ότι δεν χρειαζόμαστε άλλους ήρωες. Δηλαδή, ξέρετε, έλεος πια. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, ξέρετε, είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο να σε τιμά με αυτόν τον τίτλο η πολιτεία. Αλλά τι να το κάνεις με τα θάνατο. Δηλαδή, και ξέρετε, δηλαδή είναι. Πάει τζάμπα αυτή η θυσία. Έχει πεθάνει κόσμος πολλής.
1: Ναι, θα ήθελα πολύ να διαφωνήσω, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να διαφωνήσω. Συμφωνώ απόλυτα. Έχουμε λοιπόν τα εργαλεία, θα πρέπει από την επόμενη ημέρα να προχωρήσουμε στην εφαρμογή τους. Ξαναλέω, το πρόβλημά μας δεν είναι πλέον ότι μας λείπει τεχνολογία.
0: Ναι,
1: δεν μας λείπει καμία τεχνολογία. Τα έχουμε όλα. Θα πρέπει να σταματήσουμε να συζητάμε, και το λέω αυτό και από την εμπειρία μου, επειδή συντονίζουμε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο και έχω εμπειρία και από την Ευρώπη, θα πρέπει να σταματήσουμε να συζητάμε. Συζητήσαμε αρκετά, φτάνει. Κάναμε έρευνα και ανάπτυξη σε ένα σημείο στο οποίο έχουμε πράγματα. Πάμε να τα εφαρμόσουμε. Η έρευνα στο υπόβαθρο, στο background μπορεί να συνεχιστεί, γιατί προφανώς η επιστημονική γνώση προχωράει, αλλά πάμε να ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε, και να εφαρμόζουμε όχι δίνοντας ένα πακέτο σε κάποιον αξιωματικό του προσβεστικού σώματος, δηλαδή ορίστε ανέπτυξα κάτι πάρτο. Να κάτσουμε μαζί τους να δούμε τι θέλουν, τι έχουν ανάγκη, τι μπορεί να τους βοηθήσει, τι καταλαβαίνουν, και αντίστοιχα να καταλάβουμε κι εμείς, γιατί ξαναλέω,
0: το ένα χέρι είναι βιτάλο.
1: Ναι. Ακριβώς από το γραφείο μου, και αλλιώς τα βιώνει ο άνθρωπος που είναι εκεί πέρα μέσα.
0: Το ένα χέρι είναι βιτάλο, ναι. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Κύριε Γιάνναρε, λίγο πριν κλείσουμε, θα ήθελα να μου πείτε, η κλιματική αλλαγή, ο παράγοντας αυτός, γιατί τα φορτώνουμε και όλα στην κλιματική αλλαγή, πόσο καθοριστικός είναι στην επόμενη μέρα στη χάραξη αυτού του σχεδιασμού?
1: Θα το πω πολύ απλά. Η κλιματική αλλαγή στείνει το σκηνικό επάνω στο οποίο η φωτιά παίζει το έργο της. Το αν θα παίξει η φωτιά το έργο της και πόσο καταστροφικό θα είναι, εξαρτάται από εμάς. Πληρώνουμε αυτή τη στιγμή το τίμημα επιλογών στον τομέα της διαχείρισης του τοπίου. Το τίμημα θα το πληρώναμε ούτως ή άλλως. Να είστε βέβαιοι όλοι και όλες, θα το πληρώναμε ούτως ή άλλως. Η κλιματική κρίση απλά είναι ο τοκογλύφος που ήρθε και μας έβαλε τον τόκο. Το πληρώνουμε αυτή τη στιγμή το τίμημα με έναν πάρα πάρα πολύ μεγάλο τόκο.
0: Κύριε Γιάνναρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Ελπίζω να τα ξαναπούμε για κάτι πιο φυσιολογικό, πιο έτσι, πιο αισιόδοξο. Δώσατε για μένα ένα πολύ καθαρό μήνυμα. Ελπίζω να πάει στους αρμοδίους, και θα ήθελα να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, για κάτι πιο αισιόδοξο, πιο ωραίο έτσι. Χάρηκα πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Και εγώ. Να είστε καλά.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Για το γόνατο,
4: Αρθρολέν.
3: Για τη μέση,
4: Αρθρολέν.
3: Για τις αρθρώσεις,
4: Αρθρολέν.
3: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
4: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Α989, στο μικρόφωνο Αντώνης Αντωνόπουλος, μαζί μέχρι τις 11, στη ρύθμιση του ήχου Ορέσης Παπά, στην επιμέλεια Νίνα Ζαφυροπούλου, διεύθυνση σύνταξης Έλισσα Ψαρίδη, στο τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800, στο email onair@alfaradio989.gr. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, όπως και στο Viber 6947-989-989. Ο Δημήτρης λέει, αυτό που θα έλεγα και είναι απλό χωρίς κόστος μεγάλο, είναι ότι όλα αυτά τα σπίτια, αν είχαν μια δεξαμενή της τάξης των 15 έως 20 κυβικών με μια αντλία πετρελαίου, θα έδινε τη δυνατότητα στους πυροσβέστες να τα σώσουν, φυσικά με καθαρισμένο τον περιβάλλοντα χώρο. Αυτό, Δημήτρη, είναι κάτι το οποίο σιγά σιγά πολλά σπίτια, πολλοί πολίτες που έχουν σπίτια μέσα σε δάση και γύρω γύρω δέντρα το κάνουν. Καλημέρα στο Σάκη. Ο Σάκης Θεοδωρόπουλος, συνάδελφος και φίλος ήμουν, λέει, στην Ψάθα πριν ένα μήνα. Είναι ένας παράδεισος γεμάτο πράσινο και τώρα στάκι και μαυρίλα, δεν έχει μείνει τίποτα. Έχουμε καταστρέψει όλο το πνεύμα της Αττικής. Καλημέρα, Σάκη. Η Όλγα. Καλημέρα, Όλγα. Καλή εβδομάδα. Δυστυχώς θρυνούμε για όλα όσα συμβαίνουν. Νομίζω ότι όλη η χώρα αυτή τη στιγμή είναι μουδιασμένη, τουλάχιστον. Τα τελευταία νέα από το μέτωπο της φωτιάς δυστυχώς δεν είναι καλά. Η φωτιά στη Δυτική Αττική φαίνεται ότι κρατάει γερά, αντιστέκεται. Νέες εκενώσεις έχουμε σε οικισμούς και ζημιές σε πολλά σπίτια. Στην Αγία Σκέπη έχουμε σε οικισμούς και ζημιές σε πολλά σπίτια. Στην Αγία Σκέπη έχουν

0: να σας πω έτσι ένα περιστατικό που ήμουνα μάρτυρας εχθές. Δεν χρειάζεται να πούμε σε ποιο μέρος ήταν, σε ποια τοποθεσία. Είμαστε σε ένα δρόμο, υπάρχει δίπλα πυροσβεστικός σταθμός. Είναι μεσημεράκι, οι πυροσβέστες είναι 6-7 άτομα μαζί έτσι έτοιμοι, σε ετοιμότητα φαίνονταν, ήταν έξω. Ένας δύο κάθονταν, φαινόταν, ήταν σε επιφυλακή οι άνθρωποι, έτσι κι αλλιώς η περιοχή αυτή έχει μια ένταση, είναι σε alert, σε συναγερμό. Τα οχήματά τους σε παράταξη, δηλαδή αν χρειαζόταν να δοθεί το σύνθημα, ήταν σε κλάσματα δευτερολέπτου, ήταν πανέτοιμοι, φαινόταν, ήταν σε απόλυτη ετοιμότητα. Οι άνθρωποι καθόντουσαν απ' έξω ήρεμοι και περίμεναν αυτό που δεν...
1: Αλφα 94 κομμέτα. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή. Η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή. Σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
3: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
4: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
5: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να το

0: αποφασίσουν την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
3: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
2: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς, δίπλα στο νερό.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
2: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
3: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
2: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
3: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
2: Πληροφορίες στο 24670-31534.
4: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
4: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
4: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
4: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδου Φιλιό, μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
8: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 777. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
9: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
10: Και δεν θέλουμε, δηλαδή, να πηγαίνουν τζάμπα οι ήρωες. Θέλουμε ζωντανούς ήρωες. Τα νέα είναι αυτό που λέμε από την αρχή στη σημερινή εκπομπή. Οι ζωές μας αλλιώς, είναι ο υπέρτιτλος και ο τίτλος. Ξεχάστε ότι ξέρατε. Και θα ήθελα έτσι να διαβάσω λίγο το πρόλογο. Οι καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών που έχουν ήδη στοιχήσει τη ζωή 5 ανθρώπων αποτελούν φυσικά ένα τελείως διαφορετικό ζήτημα από την προσφυγική κρίση που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στη Θέουτα. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό σήμερα. Θα έχουμε μαζί μας τον έμπειρο διπλωμάτη, τον κύριο Παπασταύρου, σε λίγο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Και συνεχίζει λοιπόν. Τα δύο αυτά φαινόμενα όμως που αλλάζουν τη ζωή μας έχουν ένα κοινό σημείο. Ότι αν συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε με λάθος τρόπο, στο τέλος θα μας καταπιούν. Νομίζω ότι αυτό είναι ό,τι πιο κέριο υπάρχει σε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας στον πλανήτη. Ένα είναι η κλιματική αλλαγή. Και όπως είπε πριν ο κύριος Γιάνναρος, η κλιματική αλλαγή είναι το σκηνικό που στείνονται αυτές οι πυρκαγιές. Είναι το κογλύφος, είπε χαρακτηριστικά. Το μεταναστευτικό είναι ένα άλλο αγκάθι, το οποίο έχει να κάνει επίσης με ψυχές, έχει να κάνει με ανθρώπους. Θα το δούμε, θα δούμε και θα το σχολιάσουμε στη συνέχεια και το τι γίνεται με τη Θέουτα και το τι σημαίνει ευρύτερα για την Ευρώπη, γιατί η Ελλάδα μπορεί να είναι μια σημαντική πύλη εισόδου, αλλά νομίζω ότι το θέμα πια έχει ξεπεράσει τις πύλες. Είναι και βαθιά ανθρώπινο, αλλά ταυτόχρονα όμως θέλει άλλου τύπου και εδώ άλλου τύπου διαχείριση. Να πω την καλημέρα στο Παναγιώτη και καλή εβδομάδα. Ο Σάκης αναφέρεται πάλι στη χθεσινή μέρα για τους καπνούς από τη Δυτική Αττική που φαίνονταν είχαν περάσει και στο δικό μας το παράλιο μέτωπο, τη Ριβιέρα που λέμε. Ήταν κάποια στιγμή αυτό το ηλιοβασίλεμα ήταν μοβ για όσους το κατάφεραν να το δουν. Δεν ήταν το ηλιοβασίλεμα που θέλαμε όλοι να βγάλουμε μια φωτογραφία να το χαζέψουμε. Ήταν λίγο πένθυμο ηλιοβασίλεμα, ήταν πολύ πένθυμο θα έλεγα, αλλά να πάμε να συνεχίσουμε την περιήγησή μας στα πρωτοσέλιδα. Η εστία απειλεί για τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον, λέει οι ανεμογεννήτριες. Δεν έχω άποψη, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι τόσο οι αιτίες άλλου τύπου. Η εφημερίδα των συντακτών μέσα σε μια εβδομάδα στάχτη το επιτελικό κράτος. Περισσότερα από 190.000 στρέμματα καμένα, πάνω από 150 σπίτια, εμπριστής το δίκτυο ηλεκτροδότησης σε Βιωτία και Ρέθυμνο. Εδώ να πάμε λοιπόν, το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Εμπριστής, συχνά πυκνά ακούμε για πυλώνες, για κολόνες, για μετασχηματιστές, για καλώδια. Τι γίνεται ρε παιδιά, δηλαδή βγάζουμε τα ματάκια μας μόνοι μας έτσι. Εξυγχρονισμός λέγεται η λύση. Στην Κόντρα, εφημερίδα Κόντρα, εγκληματικές ευθύνες για τον πυρήνο Ευθυάλτη. Νομίζω ότι είναι πολύ άκομψο, θα το πω πάρα πολύ έτσι ευγενικά, πολύ άκομψο αυτή τη στιγμή να βγαίνουμε και να επιρρύπτουμε ευθύνες ή να κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα, φταίει ο έτσι, φταίει ο αλλιώς, φταίει εκείνος. Ακούσαμε πριν τον κύριο Γιάνναρο, επιστήμονας, νομίζω ότι το λόγο πλέον πρέπει να έχει η επιστήμη. Είμαστε μια χώρα που έχουμε σχεδόν τα πάντα. Έχουμε ένα τεράστιο, μεγάλο στόλο, ίσως από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη. Έχουμε τεχνολογικά μέσα, έχουμε, επανδρώνεται το κράτος. Ένα άλλο θέμα είναι ότι τα κονδύλια που πάνε που διαχειρίζεται για την πυροπροστασία η τοπική αυτοδιοίκηση. Φέτος, σε σχέση με άλλες χρονιές, τουλάχιστον στα περάσματα που έχω κάνει, ήταν ένα κλικ καλύτερα. Δεν λέω ότι πιάσαμε το θαύμα, δεν θα το πιάσουμε ποτέ, αλλά ήταν ένα κλικ καλύτερα. Το θέμα είναι αυτά τα κονδύλια αξιοποιούνται όπως πρέπει? Γιατί θυμάμαι ένα δήμαρχο που έλεγε πριν κάνα δύο χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ίσως και τρία, που έλεγε τα πήραμε τα κονδύλια για την πυροπροστασία, αλλά και πού τα επενδύσατε? Λέει, πληρώσαμε μισθούς και δώρα για τους υπαλλήλους, περαστικά μας.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: 9:44 πρώτα λεπτά, α989. Αντώνης Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο, μαζί μέχρι τις 11. Στη ρύθμιση του ήχου ο Ρέσης Παπάς. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, ο κύριος Νίκος Ρωμανός. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Νομίζω έχουμε ακόμη, όχι νομίζω, είναι σίγουρο, είναι βέβαιο ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή για τη χώρα, ακόμη μια δύσκολη στιγμή. Θρηνούμε θύματα, μιλάμε για ήρωες τους οποίους, όπως λέω από την αρχή της εκπομπής, δεν θέλουμε άλλους ήρωες. Δεν θέλουμε άλλους νεκρούς ήρωες. Απ' την άλλη πλευρά...
2: Α94,7.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
7: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
8: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
2: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Που η φύση υπερβαίνει τις όποιες επιχειρησιακές δυνατότητες, όσο και αν αυτές έχουν ενισχυθεί. Αυτό λοιπόν το οποίο οφείλουμε να κάνουμε και κάνουμε και έχει γίνει με χειροπιαστά αποτελέσματα είναι η ενίσχυση σε όλα τα επίπεδα. Η ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, η ενίσχυση της πρόληψης, η ενίσχυση του 112 που είναι νομίζω το πρώτο ξέρετε το οποίο οφείλουμε ως πολιτεία να διασφαλίζουμε που είναι η προάσπιση της ανθρώπινης ζωής, να μην έχουμε δηλαδή τραγωδίες με νεκρούς πολίτες όπως είχαμε στο παρελθόν και αυτό νομίζω ότι αναγνωρίζεται από όλους σε συνδυασμό βέβαια με τα πτυτικά μέσα, με την ενίσχυση της προσβεστικής, τους εθελοντές πυροσβέστες, τους δασοκομάντους, τα νέα σώματα που έχουν δημιουργηθεί και την αύξηση όλου αυτού του δυναμικού και την εκπαίδευση των εθελοντών. Όλα αυτά μαζί νομίζω ότι συνθέτουν μια πολιτεία η οποία διαρκώς κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να αντιμετωπίζει φαινόμενα που όπως είπατε και στον πρόλογο θα γίνονται όλο και πιο δρυμία, θα γίνονται όλο και πιο με μεγαλύτερη οξύτητα.
0: Αυτό που ήθελα εγώ να προσθέσω και νωρίτερα είχαμε εδώ στον Α989 το Θοδωρή Γιάνναρο, τον πυρό μετεωρολόγο του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Μήπως πια, όπως είπε και ο ίδιος, αλλά νομίζω το ξέρουμε όλοι, ότι έχουμε ένα πολύ καλό στόλο και μια δυνατή δύναμη πυροπροστασίας. Άρα λοιπόν, με τα αποτελέσματα που έχουμε, πάει να πει ότι αυτό δεν αρκεί. Άρα λοιπόν, εκτός από το στελεχειακό δυναμικό, το ένα, που ποτέ δεν φτάνει. Και μάλιστα να μεταφέρω και του Τάκη εδώ που ένα μήνυμα που μας λέει ότι καταλογίζουμε ότι Είπατε, λέει, ότι για μένα το λέω αυτό, ότι δεν πρέπει να καταλογίζουμε πολιτικές ευθύνες για τις πυρκαγιές. Το είπα αυτό τώρα, δεν πρέπει. Αλλά λέει, για το, όταν οι πυροσβέστες είναι η μισή από τους αστυνομικούς που θα επιστρατευτούν στη ΔΕΘ, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Εντάξει, αυτά τώρα είναι,
0: ναι, νομίζω, εγώ θα ήθελα,
1: υπεραπλουστεύσεις, οι οποίες δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα, με την έννοια, ξαναλέω, ότι αν δείτε πώς έχουν αυξηθεί τα νούμερα.
0: Επειδή εγώ το γνωρίζω. Το γνωρίζω. Ναι, ναι. Και θεωρώ
1: άλλος
0: ότι είναι αυτό.
1: Τρόπος, δηλαδή, από το να ενισχύσεις όλα αυτά τα μέσα που έχεις, πέραν από αυτά που γίνονται, και προφανώς μπορώ να ακούσω την κριτική ότι θα έπρεπε να γίνουν ακόμα περισσότερα ή να κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα στην ίδια κατεύθυνση. Αλλά πάντως νομίζω ότι όλοι αποδέχονται πλέον ότι η κατεύθυνση στην οποία κινούμαστε είναι η σωστή και ότι δεν υπάρχει, γιατί αν υπήρχε τρόπος να θωρακιστούμε καλύτερα και να έχει μάλλον χειροπιαστά αποτελέσματα αυτή η καλύτερη θωράκιση, τα ιδανικά που θα θέλαμε όλοι, δηλαδή να μην έχουμε οικολογικές καταστροφές, και επιμένω να μιλάω για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, γιατί νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι τα έχουμε καταφέρει. Θυμίζω ότι και στις χώρες που αναφέρθηκα πριν, που είχαν mega fires τις προηγούμενες εβδομάδες, είχαμε ανθρώπινες απώλειες πολύ μεγαλύτερες, και όχι, και όχι στο κομμάτι των ηρώων στους οποίους αναφερθήκατε, αλλά και σε πολίτες. Άρα λοιπόν νομίζω ότι συμφωνούμε ότι το πρώτο που πρέπει κανείς να κοιτάει και να κάνει τα πάντα για να διασφαλίζει είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Εκεί νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη βελτίωση με το παρελθόν. Θυμίζω ότι τα χαρακτηριστικά που έχει η περιοχή η οποία επλήγει τις προηγούμενες μέρες, από την πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και κατέληξε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βρίσκεται κοντά στα Μέγαρα, εν πάση περιπτώσει, έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με την περιοχή του Ματιού. Το γεγονός λοιπόν ότι, παρά, ξαναλέω, την καταστροφή περιουσιών, την οικολογική καταστροφή κτλ., καταφέραμε να μην έχουμε τις τραγικές, τα τραγικά αποτελέσματα που είχαμε στο Μάτι, και μάλιστα με ανέμους πολύ ισχυρότερους από ό,τι στο Μάτι. Θυμίζω ότι στο Μάτι μπορούσαν να πετάξουν τα πτυτικά μέσα.
0: Να, εδώ
1: είχαμε επί δύο μέρες τουλάχιστον πολύ μεγάλη δυσκολία στο να πετάξουν τα πτυτικά μέσα. Παρ' όλα αυτά όμως είχαμε πάρα πολλά πτυτικά μέσα.
0: Άρα, λοιπόν, ναι, και πολλές φορές αυτό γίνεται με την αυτοθυσία των χειριστών. Έτσι.
1: Στο Μάτι θυμίζω ότι, ξαναλέω, είναι πολύ δυσάρεστη αυτή η σύγκριση που αναγκάζομαι να κάνω, αλλά το κάνω γιατί, ξαναλέω, υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά στη ρημοτομία και στις περιοχές αυτές, ότι ήταν παραθαλάσσιες, ότι είχαν πολύ συγκεκριμένες διόδους προς τη θάλασσα, πολύ δύσκολες διόδους διαφυγής και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι καταφέραμε σε αυτή την πυρκαγιά με αυτές τις μετεωρολογικές συνθήκες που απαγόρευαν ακόμα και τα πτυτικά μέσα σε πολύ μεγάλο κομμάτι αυτής της πυρκαγιάς χρονικά, να μην έχουμε τραγικές συνέπειες που είχαμε στο παρελθόν σε αντίστοιχες πυρκαγιές, δείχνει ότι προφανώς έχουν γίνει άλματα. Συμφωνώ όμως μαζί σας ότι ποτέ δεν είναι αρκετά όσα παραπάνω όπλα και κυρία να βάλεις Ρωμανέ, αυτή τη μάχη, και αυτό αποδεικνύεται και από άλλες χώρες που είναι πολύ πιο ισχυρές από εμάς.
0: Να βάλω μία άλλη παράμετρο. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τερματίσει, δηλαδή όσο, να το γεμίσουμε πυροσβεστικά, γύρω-γύρω. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Θεωρώ ότι έχουμε φτάσει στο σημείο ότι πρέπει να βρούμε έναν έξυπνο τρόπο που προσφέρει πλέον η επιστήμη και όχι το πεδίο. Δηλαδή πριν φτάσουμε στο πεδίο. Θα πρέπει εκεί
1: έχω
0: λοιπόν.
1: Να αξιοποιήσει, να πούμε ότι μόνο αυτές τις τελευταίες μέρες που ασχολούμαστε με 2-3 μεγάλες πυρκαγιές, συνολικά η πυροσβεστική αντιμετώπισε εκατοντάδες πυρκαγιές.
0: Ναι,
1: αν δεν κάνω λάθος, πάνω από 200.
0: Αυτό συμβαίνει.
1: Το γεγονός ότι όλες αυτές οι πυρκαγιές με αυτές τις συνθήκες, γιατί προφανώς οι ίδιες συνθήκες επικρατούσαν παντού αυτές τις μέρες, δεν ξέφυγαν, οφείλεται ακριβώς προφανώς στην υπεράνθρωπη προσπάθεια της πυροσβεστικής, αλλά και σε όλα αυτά τα νέα μέσα στα οποία αναφέρεστε, για παράδειγμα τα drones. Τα drones είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους υπάρχει πολύ καλύτερη ουσιαστικά πρόληψη, γιατί πιάνονται πολύ πιο γρήγορα οι πυρκαγιές.
0: Ναι, αλλά υπάρχουν και άλλες προτάσεις. Δηλαδή, επειδή υπάρχει και η, όπως μας έλεγε πριν ο κύριος Γιάνναρος, καταρχάς έχει θεσπιστεί ένας καινούριος νομοθετικές ρυθμίσεις, ένα νέο σχεδιασμός, ο οποίος δεν έχει προλάβει να αναπτυχθεί. Έτσι, ναι, σε πλήρη εξέλιξη. Ναι.
1: Ακριβώς αναφέρεται, αλλά για παράδειγμα, εγώ μπορώ να σας πω πολλά πράγματα που και έχουν νομοθετηθεί και έχουν υλοποιηθεί. Οι καθαρισμοί οικοπαίδων, το πρόγραμμα Αντινέρου που μόνο στην πληγήσα περιοχή υπερεύαινε τα 19-20 εκατομμύρια. Που τι σημαίνει το πρόγραμμα Αντινέρου, σημαίνει έργα πρόληψης. Σημαίνει δεξαμενές, σημαίνει καθαρισμοί, σημαίνει αντιπυρικές ζώνες, δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και ούτω καθεξής. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα που είχαν τρέξει και σας λέω τα στοιχεία για την πληγήσα περιοχή για να μην μιλήσουμε μόνο γενικά, να μιλήσουμε συγκεκριμένα. Προφανώς αυτό μπορεί κανείς να το ανάγει ανά την επικράτεια. Όλα αυτά λοιπόν συνδυαστικά νομίζω ότι είναι αν μη τι άλλο μία προσπάθεια που γίνεται συντονισμένα τα τελευταία χρόνια προκειμένου να θωρακιστούμε όσο καλύτερα γίνεται απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Αλλά ξαναλέω ότι επειδή εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, βλέπετε από ό,τι βιώνει όλος ο πλανήτης ότι όσο καλά και να θωρακιστεί μια πολιτεία νομίζω ότι πάντα είναι συγκεκριμένες οι δυνατότητες του μέχρι πού μπορεί να φτάσει κανείς απέναντι σε τέτοια φυσικά φαινόμενα.
0: Μα γι' αυτό δηλαδή αντί να μπαίνουμε στη φάση του πεδίου να βρούμε τρόπους πριν φτάσουμε στο πεδίο. Να προλάβουμε.
1: Όμως που λέω εγώ είναι μεγάλο κομμάτι αφορά την πρόληψη. Είναι
0: ναι,
1: το
0: αυτό. Νομίζω ότι εκεί και νομίζω ότι εκεί πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα. Θα ήθελα πριν κλείσουμε, γιατί ο χρόνος δυστυχώς δεν είναι υπέρ μας, να σας ρωτήσω στην κριτική που έχετε δεχτεί και από ό,τι έχετε δει τα σημερινά πρωτοσέλιδα, τουλάχιστον τα αντιπολιτευόμενα, φίλα, σας καταλογίζουν μεγάλες ευθύνες για ακόμη μια φορά.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής και επειδή είδα και τις προηγούμενες μέρες, γιατί ουσιαστικά αυτές οι πολύ δύσκολες μέρες όσον αφορά έτσι τις φωτιές ξεκίνησαν ουσιαστικά από την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά τα πολύ δύσκολα ήταν από την Πέμπτη Παρασκευή και μετά. Νομίζω ότι δεν είδα αυτή την μηδενιστική και υπερβολική κριτική και από την αντιπολίτευση επίσημα, δεν μιλάω για μόνο με ένα στελέχη, αλλά και από τον τύπο που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Και νομίζω ότι αυτό σε ένα βαθμό οφείλεται στο γεγονός ότι προφανώς αναγνωρίζονται όλα αυτά που είπαμε στο πρώτο μέρος της συζήτησης από όλους, δηλαδή και οι καιρικές συνθήκες και το γεγονός ότι υπήρχαν αεροπλάνα αλλά δεν μπορούσαν να πετάξουν λόγω των ανέμων και προφανώς το ότι όλοι αναγνωρίζουν ότι υπήρχε έντονη παρουσία και πτυτικών μέσων όπου μπορούσαν και πυροσβεστών και οχημάτων και ούτω καθεξής και νομίζω ότι αν δούμε προφανώς έτσι, μετά το πέρας του φαινομένου αναλυτικά και το κομμάτι των καθαρισμών και το κομμάτι της πρόληψης θα επιβεβαιώσετε αυτά που σας είπα για τα προγράμματα τα οποία έχουν τρέξει και στις περιοχές που επλήγησαν. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ο κόσμος, ξέρετε, καταλαβαίνει ότι μιλάμε πλέον για φαινόμενα τα οποία δεν συγκρίνονται με φαινόμενα που είχαμε στο παρελθόν. Καταλαβαίνει την χρησιμότητα του 112 στο να μην θρηνούμε ανθρώπινες ζωές ακόμα και σε τόσο μεγάλες πυρκαγιές όπως γινόταν στο παρελθόν. Καταλαβαίνει ότι όλα αυτά είναι σωστά και καταλαβαίνει ότι αυτά είναι η βάση πάνω στην οποία κάθε χρόνο χτίζουμε.
0: Και το καλύτερο το φιλάω για το τέλος. Διάβαζα στον Ελεύθερο Τύπο ένα πρωτοσέλιδο προχθές, αν δεν κάνω λάθος, για επαναφορά 13η σύνταξης, ότι το θέμα αυτό βρίσκεται πάνω στο τραπέζι εν ώψη και δεθ. Παίζει ως θέμα, είναι πάνω στο τραπέζι.
1: Εγώ προφανώς καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ ούτε να επιβεβαιώσω ούτε να διαψεύσω οτιδήποτε όσον αφορά φήμες για τη ΔΕΘ. Νομίζω ότι πλησιάζουμε πια, λίγες εβδομάδες έμειναν. Θα κάνουμε όλοι συμπεριλαμβανομένου και μου υπομονή. Το σίγουρο είναι ότι αυτό το οποίο προτάσει η κυβέρνηση και σε αυτή τη ΔΕΘ και ιδίως σε αυτή θα πω, γιατί κάθε ΔΕΘ έχει και μια λίγο διαφορετική στόχευση, είναι ακριβώς η μεσαία τάξη, η ενίσχυση επί της ουσίας της μεσαίας τάξης, η ενίσχυση των μικρομεσαίων και προφανώς σημαντικό βαθμό και σχετίζεται με την ερώτησή σας, αλλά θα δούμε ακριβώς τι μορφή θα πάρει, θα παίξουν και οι συνταξιούχοι, η ενίσχυση των συνταξιούχων. Νομίζω ότι αυτή θα είναι Η στόχευση και η λογική είναι μέσα στα μέτρα της ΔΕΘ να μπορεί κάθε συμπολίτης με πυρήνα, όπως και στην προηγούμενη, όσον αφορά έτσι τα κριτήρια και τις φοροελαφρύνσεις τους νέους και τις οικογένειες με παιδιά. Νομίζω ότι αυτό ήταν μια μεγάλη τομή που έγινε στην προηγούμενη ΔΕΘ, το να μπει ουσιαστικά ως κριτήριο στο φορολογικό μας σύστημα τα παιδιά, οι οικογένειες, γιατί ακριβώς βιώνουμε μια πολύ μεγάλη μια πολύ μεγάλη κρίση υπογεννητικότητας συνολικά στον δυτικό κόσμο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η όποια φορολογική πολιτική να συνοδεύεται και με κίνητρα προκειμένου να κάνει κανείς οικογένεια, να μεγαλώνουν οικογένειες και προφανώς παράλληλα με αυτό τους νέους οι οποίοι ξεκινούν τη ζωή τους να μπορούν και αυτοί να ξεκινήσουν τη δική τους αυτόνομη ζωή και τη δική τους οικογένεια. Όλα αυτά νομίζω είναι πράγματα τα οποία σταθερά αποτελούν κοινό παρονομαστή όλων των πολιτικών μας. Από εκεί και πέρα τα συγκεκριμένα θα τα δούμε όταν έρθει η ώρα των ανακοινώσεων της ΔΕΘ.
0: Άρα μετά από τόσους ελιγμούς εγώ μπορώ να πω ότι κάτι έχει ψηλομπεί πάνω στο τραπέζι. Μην μου πείτε εσείς τίποτα, αφήστε το. Κύριε Ρωμανέ.
1: Η λογική λέει ότι για να παρουσιάσεις κάτι το οποίο θα είναι σοβαρό, κοστολογημένο και συντεταγμένο σε λίγες εβδομάδες, προφανώς θα έχει γίνει μια προετοιμασία πολύ καιρό πριν.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να ξεκουραστείτε όσο το δυνατόν μπορείτε, όσο είναι εφικτό αυτό το πράγμα. Ξέρω, αυτό το τηλέφωνο δεν σταματάει. Θα τα ξαναπούμε εμείς.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ.
0: Δέκα ακριβώς, Άννα Μαρία Παπακουσαντίνου στο μικρόφωνο δίπλα μου, δελτίο ειδήσεων, τα τελευταία νέα.
9: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες για τέταρτη μέρα στη Δυτική Αττική. Οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται στο Κανδύλι Μεγάρων, κοντά στο πεδίο Βολής και στην Αγία Παρασκευή, αλλά και στον Άγιο Νεκτάριο προς την πλευρά των Βιλίων. Μήνυμα από το 112 έλαβαν νωρίτερα κάτοικοι σε Κανδύλι, Αγία Σκέπη και Μπότσικα Μεγάρων, προκειμένου να εκενώσουν προς τη Νέα Πέραμο. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους, από τις δασικές πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία είχαν περίπου καεί 111.000 στρέμματα έως και χθες το μεσημέρι. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και για σήμερα σε Αττική και περιοχές της Βιωτίας και της Εύβοιας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Την προανάκριση για τη διερεύνηση των αιτιών της σύγκρουσης των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Bell, που σημειώθηκε χθες, αναλαμβάνει υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος. Ο χώρος του συμβάντος έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις. Από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων έχασαν τη ζωή τους ένας Έλληνας συντονιστής και ένας Δανός χειριστής. Την ίδια ώρα, ένας Έλληνας και ένας Βρετανός που βρίσκονταν στο δεύτερο ελικόπτερο ανασύρθηκαν σώοι, με την κατάσταση της υγείας τους να μην εμπνέει ανησυχία. Σειρά συσκέψεων στις πληγήσεις περιοχές ξεκινά ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ενεργοποίηση των μέτρων αποζημίωσης για πολίτες και επιχειρήσεις. Στις 11 ο κ. Κατσαφάδος συγκαλεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον Συντονιστή Κρατικής Αρρωγής και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη τόνισε ότι σε 3 ημέρες θα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των αυτοψιών. Ο κ. Κατσαφάδος διευκρίνησε πως για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορούν να φτάσουν έως και τα 6.000 ευρώ. Σε περιπτώσεις όπου ένα κτίριο κριθεί προσωρινά κατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 500 ευρώ. Πάβουν από σήμερα να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό ή παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν εκτός Ελλάδος θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Οι παλαιού τύπου ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά ως αποδεκτικό ταυτότητας για όλες τις συναλλαγές εντός Ελλάδος. Η έκδοση της νέας ταυτότητας πραγματοποιείται κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω ειδικής πλατφόρμας του gov.gr. Συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Σίμης για τον εντοπισμό ενός άνδρα, ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται μετά το περιστατικό με τους 8 επιβαίνοντες σε ακυβέρνητο εστιοπλοϊκό, οι οποίοι βρέθηκαν στη θάλασσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί και διασωθεί 7 από τα 8 άτομα, ενώ όλοι όσοι έχουν περισυλλαγεί είναι καλά στην υγεία τους. Στο πρώτο νεκροταφείο θα τελεστεί αύριο η κηδεία του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, που έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 93 ετών. Την τελευταία του πνοή άφησε χθες ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ελληνικού τραγουδιού. Συνεργάστηκε κατά καιρούς με τα σπουδαιότερα ονόματα της μουσικής σκηνής, όπως με τους τραγουδιστές Σωτηρία Μπέλου, Γρηγόρη Μπηθηκότση, Στέλιο Καζατζίδη και Νίκο Ξυλούρη. Ο Λάκης Χαλκιάς αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν προανήγγειλε για σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Είχε προηγηθεί η απόφασή του να αναβληθεί επίθεση που σχεδίαζαν να εξαπολύσουν από κοινού οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ εναντίον του Ιράν, με προϋπόθεση να κλείσει γρήγορα μία συμφωνία.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου.
2: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος, Κοχλιάδης, Γάρος. Γραφεία, Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο, Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
6: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
6: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
7: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
6: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας, Energon κατασκευές.
7: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
6: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
9: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
10: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
11: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης.
12: Νομίζεις ότι τελείωσε?
11: Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
13: Χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.dauvin.gr.
14: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
15: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στο Νεστόριο σε περιμένουν 2 ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
14: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks, δίπλα στο νερό.
15: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
14: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
15: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
14: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
15: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
14: Πληροφορίες στο 24670-31534.
16: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες. Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
17: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
18: Δεν είναι έτσι, γίνονται, είναι όμως, γίνονται καταστάσεις, γίνεται εξυγχρονισμός στο δίκτυο. Δεν είναι τόσο όσο το λες, Παναγιώτη, και δεν θέλω να υποστηρίξω κανέναν, δεν με ενδιαφέρει εξάλλου, αλλά αυτό που έχει να κάνει είναι ότι δεν γίνονται θαύματα, δυστυχώς, και είμαστε σε μια χώρα που γίνονται αλλά πάνε με τον αραμπά. Ο Νίκος λέει δύσκολο το καλοκαίρι και από άποψη οικονομικών και αριθμών. Καλά, αυτό θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Δηλαδή, βέβαια τα νησιά γεμάτα είναι. Εγώ δεν πήγα σε νησί, αλλά γενικώς τον κόσμο κουμπωμένο τον είδα. Και για ακόμη μια φορά δεν ξέρω, εντάξει, πάλι καλά θα είμαστε με τον τουρισμό, δεν έχουμε εκεί, καλά το πάει το θέμα. Αλλά, ρε παιδί μου, τα μαγαζιά τους βλέπω πιεσμένους και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τι, να ανεβάζουν τις τιμές. Οι ξένοι που υπάρχουν ξένοι και στην Αττική. Υπάρχουν πολλοί, υπάρχει τουρισμός και στα προάσια, τα παραθαλάσσια της Αττικής, οι οποίοι όμως πάνε εκεί και θα πάρουν μια χωριάτικη η οποία έχει φτάσει, εγώ την είδα μέχρι και 13 ευρώ, 13, κοντά στα 14 άνοιξε η χωριάτικη, έτσι. Και είναι πλέον η χωριάτικη, ξέρεις, δεν παίζει δύο ντομάτες μέσα, είναι μία ντομάτα κομμένη σε πολλά κομματάκια. Παίζει πολύ κρεμμύδι όμως. Πολύ κρεμμύδι, ρε παιδί μου, συγχωριάτικη φέτος. Πολύ. Ο Σάκης. Ο Σάκης μου τα λέει κυπριακά. Αχάπαρη, λέει, όπως λέμε και στην Κύπρο. Αχάπαρη. Δώσε μου στίγμα, Σάκη. Καταλαβαίνω πάνω κάτω τι μου λες, αλλά αχάπαρη. Να το πάρω κι εγώ. Αχάπαρη.

0: Δεν μ' αρέσει να κόβω τα τραγούδια, δεν μ' αρέσει καθόλου. Άσε που μ' αρέσουν πολύ τα τραγούδια, εγώ με το έτσι με... του όπα. Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο νομό Χίου, έμπειρος ναύαρχος του λιμενικού. Μια φορά ναύαρχος, πάντα ναύαρχος, έτσι δεν είναι? Καλημέρα.
1: Όπως και μια φορά δημοσιογράφος, μια φορά δημοσιογράφος.
0: Ανάθεμα την ώρα λέω εγώ, αλλά τέλος πάντων.
1: Καλημέρα, τι ωραία μουσική κόψατε.
0: Δεν πειράζει.
1: Κουβέντα και ευχαριστώ.
0: Η κουβέντα μας ήταν ακόμα καλύτερη, όπως πάντα.
1: Να πω ήταν η επιστροφή δύσκολη?
0: Είναι, είχε ζόρι, είχε ζόρι. Δεν ήταν έτσι όπως το περίμενα το καλοκαίρι μου, αλλά δεν, εντάξει. Ναι.
1: Μα και είναι και πολύ δύσκολο για όλη την Ελλάδα με αυτά που βλέπουμε. Δηλαδή αγγίζει πια αυτές οι πυρκαγιές το όριο των τελευταίων χρόνων, το όριο της εθνικής καταστροφής. Δηλαδή πρέπει να δούμε όλοι μαζί τι θα κάνουμε, διότι δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Αυτό δεν είναι επικαταστροφή, αυτό πάντα λέμε το περιβάλλον. Είναι ο εθνικός πλούτος, είναι θέματα επιβίωσης πλέον.
0: Ναι, εγώ αυτό που λέω από την αρχή σήμερα, δηλαδή και όλες αυτές τις μέρες με φίλους που ήμασταν γενικώς, είναι ότι η μάχη στο πεδίο έχει εξαντληθεί. Δηλαδή θεωρώ ότι ό,τι έχει να δοθεί θα δοθεί, είναι αυτό. Χρειάζεται πριν φτάσουμε στο πεδίο να βρεθεί τρόπος, τον οποίο τρόπο νομίζω ότι μόνο η επιστήμη μπορεί να το δώσει. Και όπως μου έλεγε πριν ο κύριος Γιάνναρος, επιστήμονας στο αστεροσκοπείο, πυρομετεωρολόγος, σου λέει ότι πρέπει να υπάρξει επικοινωνία, ουσιαστική επικοινωνία των δύο πλευρών, δηλαδή οι επιστήμονες, οι ειδικοί και οι του πεδίου, και στη μέση να μπει και η πολιτική. Έτσι,
1: ναι. Κύριε Αντωνόπουλε, αυτό είναι γεγονός. Υπάρχει θέμα εμπλοκής πλέον εδώ και χρόνια, το λένε οι επιστήμονες, έχουμε θέμα. Από εκεί και έπειτα όμως πρέπει και η κυβέρνηση, η σημερινή κυβέρνηση, χθες ήταν κάποια άλλη, αύριο θα είναι κάποια άλλη, να δώσει.
0: Μα είναι διαχρονικό το θέμα, ξέρετε κάτι.
1: Απαντήσεις.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Θα σας δώσω ένα παράδειγμα τι συμβαίνει στη Χίο. Έχουμε υποστεί δύο τεράστιες πυρκαγιές το 12 και το 18 και πέρσι, όπου με πόρισμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας η φωτιά ξεκίνησε από το δίκτυο του ΔΔΕ. Πρέπει η κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις. Γιατί από τα 36 δις, λέω, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δεν δόθηκε ούτε ένα ευρώ για την υπογειοποίηση καλωδίων, για τη συντήρηση και όλα αυτά τα πράγματα. Και βλέπουμε τώρα επίσημα στοιχεία δημοσιευμένα από εσάς τους δημοσιογράφους και συναδέλφους σας ότι κάποιες από τις δεκάδες πυρκαγιές αυτών των ημερών προκλήθηκαν από ανεμογεννήτριες, από δίκτυο κτλ. Κτλ. Και βεβαίως από ανώμαλους, συγγνώμη για την έκφραση,
0: ναι.
1: Αυτού του τόπου.
0: Εγώ τους είπα βλαμμένους, ναι, δεν το συζητάω.
1: Από εκεί και έπειτα πρέπει λοιπόν να βγει και η κυβέρνηση να πει: ναι, έχω τόσα πορίσματα ότι για αυτές τις μέγα πυρκαγιές ευθύνη είχε ο ΧΥΠΣΗ, να δούμε πού πάμε. Διότι είναι θέμα πλέον πρόληψης. Εάν δείτε τα δημοσιεύματα τα δικά μου τον μήνα Μάιο, Απρίλιο, που βγήκα στις Δραχούλες και τα βουνά εδώ και είδα τα δίχτυα μέσα σε δασικούς πυρήνες και τα δημοσίευσα ότι ήταν στην απόλυτη ερήμωση, δεξαμενές 50-100 τόνων νερού για την πυρόσβεση, άδειες με χαλίκια.
0: Ποιος έχει την ευθύνη για αυτά?
1: Η πολιτεία. Η πολιτεία, δεν με ενδιαφέρει αν λέγεται κυβέρνηση, αν λέγεται δήμος ή αν λέγεται περιφέρεια, διότι αν έχουμε άχρηστους πρέπει να έρχεται η πολιτεία και να βλέπει και να ελέγχει και να αξιολογεί και να τιμωρεί. Δεν μπορεί να λέει δεν είναι δικιά μου δουλειά, είναι του δημάρχου ή του, και αν αυτή είναι η τόπη, δηλαδή η ύπαιθρος πρέπει να καταστραφεί. Και από την άλλη πάλι πάμε στους δημάρχους και στην περιφέρεια και λέει δεν είναι δικιά μου δουλειά, είναι ξέρω εγώ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και τα λοιπά. Δεν μπορεί να πέσουμε τώρα την κολοκυθιά.
0: Μα εδώ ξέρετε είμαστε στη χώρα.
1: Είναι η κυβέρνηση τέρμα.
0: Είμαστε στη χώρα που όπως ξέρετε πολύ καλά πριν μερικά χρόνια, δεν ξέρω αν έχει διορθωθεί βέβαια, πριν μερικά χρόνια όμως η δασική δεν μιλούσε με την πυροσβεστική και ανταλώσαν και μηνύσεις μεταξύ τους.
1: Ωραία, γι' αυτό υπάρχει το επιτελικό κράτος, αν υπήρχε, που θα έβαζε τα πράγματα στη θέση τους. Αλλά βλέπουμε ότι ξοδεύονται εκατομμύρια εκατομμύριων για την καταστολή. Εγώ δεν μπορώ να πει κανείς ότι δεν κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός.
0: Το ίδιο πράγμα λέμε.
1: Δεν επαρκεί.
0: Το ίδιο πράγμα λέμε.
1: Άρα ότι... είναι θέμα πρόληψης και ελέγχου αξιολόγησης ποινών και όλα αυτά τα πράγματα. Ενώ και στη γενική κυβέρνηση.
0: Μα, ναι. Μα αυτό δεν είναι θέμα κυβέρνηση. Είναι θέμα δηλαδή επιβίωσης της χώρας, του κράτους, του χώρου.
1: Μα γι' αυτό και εγώ στη χτεσή ανάθεση μου είπα, είναι πλέον του συνόλου της πολιτικής να δούμε τι θα γίνει. Αλλά πρώτιστα πρέπει η κυβέρνηση να απολογηθεί. Να απολογηθεί στο εξής, ότι έχω 10 πορίσματα για φωτιές από το δίκτυο και εγώ έκανα 1, 2, 3. Ή υποχρέωσα του ΔΔΕ, δεν ξέρω τι, και άλλες εταιρείες να κάνουν 1, 2, 3. Δεν γίνεται.
0: Μα ναι, εγώ έλεγα και κάτι άλλο. Εγώ μπορεί να μην το έχω ακούσει. Δεν ξέρω, μπορεί να μην το έχω ακούσει εγώ. Αλλά έλεγα ότι υπάρχουν κατά καιρούς, κάθε χρόνο έχουμε συλλήψεις. Εμπριστές που είναι εμπριστές όμως. Δηλαδή σου λέει πήγα την έβαλα τη φωτιά για κάποιο λόγο.
1: Ναι,
0: έτσι. Έχουμε ακούσει ομολογία γιατί το έκανε. Για ποια ήταν η σκοπιμότητα. Δεν το έχω ακούσει εγώ ποτέ.
1: Σε τέτοιο μεγέθος πια καταστροφή, ο κόσμος είναι πολύ προβληματισμένος, στεναχωρεμένος, νιώθει απογοήτευση. Πρέπει να βγει η κυβέρνηση να μιλήσει. Δεν μπορεί να κάθε χρόνο να λέμε, είμαστε, θέλετε τα δημοσίευματα, τα ξέρετε, μπορώ να σας στείλω δεκάδες.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Που λένε όλα, είμαστε έτοιμοι, έχουμε το τι έτοιμοι.
0: Μα
1: είμαστε.
0: Στη Βουλή δεν το έχουμε βιώσει, στην αρμόδια επιτροπή, κάθε χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια, Απρίλη, πότε είναι εκεί περίπου, η πυροπροστασία έμεσα σε απόλυτη ετοιμότητα, όλα έτοιμα, όλα καλά, έτσι, μέσα, κόσμο, εποχή.
1: Το ίδιο γίνεται, κύριε Αντωνόπουλο, και στην Ήπεθρο, δηλαδή, στις κατατόπους, ας πούμε, νομαρχίες, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, περιφερειακές αυτοδιοίκησης κτλ. Γίνονται τα συντονιστικά κατά μήνα, ξέρω εγώ, Απρίλη, πρώτης διπυρικής περίοδου. Είναι τέλειοι. Δεν τέλειοι είναι αυτό το τέλος και εγώ. 5 άνθρωποι σκοτωθήκαν φέτος. Μέχρι τώρα.
0: Εντάξει, ναι. Εντάξει, εδώ είχα ακούσει δήμαρχο πριν 3-4 χρόνια, μην πω το όνομα τώρα, που είχε πει ότι ναι, πήρα τα λεφτά για την πυροπροστασία και λέει πού τα επενδύσατε. Λέει τι λέτε, λέει, πλήρωσα λέει μισθούς και επιδόματα.
1: Εντάξει,
0: που ήταν το κονδύλι. Λοιπόν, τώρα σοβαρά μιλάμε. Και είχε καεί, μιλάμε τώρα βουνό, σπίτια, γύρω-γύρω.
1: Ούτε συζήτηση. Άρα λοιπόν υπάρχει η ανομαλία κάποιων. Ναι. Αλλά και η μεγάλη ευθύνη, η όλη ευθύνη είναι της πολιτείας.
0: Ναι, εντάξει, το ψάρι από το κεφάλι βρωμάει πάντα, δηλαδή εκεί θα ρίξει την ευθύνη. Αλλά νομίζω ότι δεν πάει άλλο πια και ότι πλέον εσείς οι πολιτικοί με κάποιο τρόπο θα πρέπει να βρείτε σε τέτοια πεδία να βρείτε κοινό τόπο. Δηλαδή εδώ δεν υπάρχουν διαχωριστικές κομματικές γραμμές. Και θεωρώ ότι είναι ντροπή να τσακωνόμαστε πάνω από τα καμένα. Δηλαδή.
1: Συμφωνούμε. Κανείς δεν τσακώνεται. Ειδικά τώρα βλέπετε ότι όλοι υπάρχει νυφαλιότητα. Και προβληματισμός μεγάλος. Αλλά και εσείς στον Α, εάν κάτι βλέπετε ότι δεν πάει καλά, σας καλεί ο διευθυντής και λέει: παιδιά, να δούμε.
0: Εννοείται.
1: Α, δεν ξεκινάνε από εσάς. Εσείς λέτε τη γνώμη σας. Και ο διευθυντής αξιολογεί και κάνει κάτι. Το ίδιο λέμε και τα κόμματα. Το ίδιο λένε και οι πολιτικοί. Ενδεχομένως και οι υπηρεσίες και οι πυροσβεστικοί που έχει θύματα. Είναι φρίκι. Για σκεφτείτε τώρα τον πυροσβέστη μέσα από τους ανθρώπους, τους εθελοντές όλους, μέσα σε αυτό το κατακαλόκαιρο των 40, να έχουν και τους χίλιους των πιθαλιών. Πώς δουλεύουν, πώς αντέχουν, πεθαίνουν.
0: Να τι λέτε, έλεγα. Ναι, το ξέρω, το καταλαβαίνω.
1: Αφήστε και το μετά πώς αποκαθίσταται αυτό το λεγόμενο περιβάλλον. Εν πάση περιπτώσει, να σας πω κάτι. Εγώ όταν ήμουν νέος, παιδί ήδη μάλλον, δεν θυμάμαι παιδί μου τις πυρκαγιές. Δεν θυμάμαι, εντάξει, έπαιρνε καμιά φορά και εγώ έκανα σπίτι, έκανα χωράφι. Δεν γινόταν αυτό το χάλι. Τι συμβαίνει τώρα? Η κλιματική κρίση φταίει. Δεν φταίει μόνο η κλιματική κρίση.
0: Όχι, δεν φταίει μόνο η κλιματική κρίση.
1: Πρέπει να τα αξιολογήσουμε και εν πάση περιπτώσει να πούνε οι ειδικοί τι πρέπει να γίνει. Και να βάλουν και ευθύνες και οι πολιτικοί.
0: Νομίζω αυτό θα το δούμε στην πορεία. Ας ελπίσουμε αυτή τη φορά να είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Φαίνεται ότι έχει αρχίσει και γίνεται αντιληπτό η κατάσταση, ότι δεν πάει μόνο με την καταστολή, όπως το λέμε, των πυρκαγιών. Ότι πρέπει να υπάρξει. Δεν θέλει αυτό που λέμε κόπο, θέλει τρόπο πια. Να πάμε λίγο πριν σας αφήσω. Να πάμε λίγο Πασόκ. Είχαμε ένα έτσι. Εγώ το έγραψα πολιτικό θρίλερ για μια συνάντηση που δεν έγινε, που διαψεύστηκε. ποια είναι η σκοπιμότητα, αυτό αναφέρομαι σε ένα έτσι.
1: Κατάλαβα. Αυτό που έγραψε το πρωτοσέλιδο της Εστίας, ας πούμε.
0: Και όχι μόνο, γράφτηκε και από ένα site που, που υπήρξε μια συνάντηση, λέει, Διαμαντοπούλου Χριστοδουλάκη με τον Γεραπετρίτη, με σχέδια για την επόμενη μέρα. Διαψεύστηκε από όλες τις πλευρές. Υπάρχει σκοπιμότητα, θεωρείτε?
1: Υποβλήθηκαν, απεστάλησαν μάλλον και εξώδικα.
0: Ναι.
1: Προκειμένου να αποδειχθούν, να είδα που η συγγνώμη, ξέρω εγώ, όσοι.
0: Ναι, όλα
1: πράγματα,
0: αυτά.
1: Γιατί θα πάνε παρακάτω. Λοιπόν, δεν φαντάζομαι να υπάρχει Έλληνας που να πιστεύει με τα δεδομένα. Πράγματα, γιατί θα πάνε παρακάτω. Λοιπόν, δεν φαντάζομαι να υπάρχει Έλληνας που να πιστεύει με τα δεδομένα.

0: της κυρίας Καρσιάνου και του κυρίου Τσίπρα φαίνεται ότι φτάσανε τα βάλη και ήδη έχει αρχίσει.
1: Καλά, η κυρία Καρσιάνου έχει αρχίσει, ναι, έχουν αρχίσει τα σουρεαλιστικά σκηνικά εκεί, αλλά εντάξει.
0: Το ίδιο είναι και ο κύριος Τσίπρας. Κύριε Αντωνόπουλε, είναι φανερό ότι η δημοσιοποίηση μέχρι τώρα, εκεί που έδειχνε μια ορμή, έχει σταματήσει και αρχίζει η κάθοδος. Το ΠΑΣΟΚ σταθερά και ανεβαίνει. Οργώνομαι την Ήπεθρο.
1: Μήπως αργήσατε. Μήπως αργήσατε να οργώνετε.
0: Πιθανό να αργήσαμε. Αλλά δεν, να σας πω, είμαστε και λίγοι. Και δεν έχουμε και χρήματα. να δείξουμε την προσπάθειά μας. Όλα αυτά τα πράγματα. Πάντως γίνεται μια ποιοτική δουλειά. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα σήμερα που κατεβαίνει για όλα τα θέματα με συγκεκριμένες προτάσεις. Και τι λέει η κυβέρνηση, κοστολόγησε. Ρε άνθρωποι του Θεού, να κοστολογήσω, εμείς κοστολογούμε και λέμε. Αυτά όλα που συζητάμε στο πρώτο κομμάτι της κουβέντας μας, ή δισεκατομμύρια έχουν χάθει χωρίς αποτέλεσμα. Αυτό δεν είναι κοστολόγηση. Κοστολόγηση αρνητική. Ξέρετε πώς ο τόπος μου, πανέρχομαι, γιατί εντάξει, είμαι και βουλευτής του τόπου, της Χίου. Πρέπει να πω, είναι κύριε Αντωνόπουλε, ένα απέραντο νεκροταφείο ημιτελών έργων. Δεν τελειώνει τίποτα. Ξοδεύονται, ξεκινάνε εκατομμύρια έργα και τα παρατάνε στη μέση και δεν αποδίδεται τίποτα στην κοινωνία. Αυτό δεν είναι κόστος. Αυτό δεν πρέπει να το κοστολογήσουμε.
1: Αυτό είναι κρίμα.
0: Χρήματα.
1: Αυτό είναι κρίμα, είναι κρίμα.
0: Την επόμενη φορά που θα είναι τη Στοιχείο, θα ανταμώσουμε και θα σας κάνω μια βόλτα. Πραγματικά θα κάνετε ρεπορτάζ από εκεί έπειτα. Μέρες. Για το τι είδατε. Ένα νησί τώρα, εδώ που βρίσκεται, φωνάζουμε και μας ακούνε απέναντι. Με μηδέν τουρισμό. Μηδέν, όταν λέω μηδέν.
1: Δεν έχει τουρισμό η Χίος. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Πώς είναι το νησί τώρα.
0: Μηδέν. Δηλαδή, ευτυχώς και έρχονται και κάποιες χιλιάδες το μήνα απέναντι που είναι οι γείτονες οι Τούρκοι. Και να ψωνίσουν, να κάνουν ένα διήμερο. Ιδάλλως, αφού δεν έχουμε αεροδρόμιο εδώ και χρόνια, δεν έχουμε ούτε ένα τσάρτερ από το εξωτερικό. Άρα είναι μηδέν. Και με τα κόστη αυτά, λόγω της έλλειψης των υποδομών, που δεν έρχονται και οι ομογενείς μας από την Αμερική, Καναδά, Αυστραλία κτλ., είναι τραγική η περίπτωση. Αν δεν υπήρχε το μαστίγιο και η ναυτιλία και η Χίος, θα ήταν μια απόλυτα ερημωμένο νησί.
1: Να κλείσουμε αισιόδοξα. Να πάει καλά ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβρης είναι καλός μήνας πια για διακοπές. Ο έξυπνος μήνας των διακοπών μαζί με τον Ιούνιο, λέω εγώ. Κύριε Μιχαηλίδη, θα τα ξαναπούμε.
0: Η Χίος πραγματικά και τα νησιά μας όλα είναι ο παράδεισος της Ευρώπης. Για να μην πω τίποτα παραπάνω. Άρα ελπίζομαι και προσβλέπομαι σε νυφαλιότητα και σε πάση περιπτώσει να ανασκουμποθεί και η κυβέρνηση και όλοι μας να φτιάξουμε υποδομές για τη βελτίωση και της καθημερινότητας και του κόστου ζωής και οι τόποι να προοδεύσουν. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να ξεκουραστείτε. Να ξεκουραστείτε και την επόμενη φορά να μιλήσουμε πολιτικά ωραία, καλά, να μην έχουμε τέτοια δράματα.
0: Μακάρι, θέλω να δώσει. Χαρακτά πολύ και ευχαριστώ.
1: Κι εγώ. Καλημέρα.
2: Α94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική, ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση, για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου, αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν εν

0: ευχαρίστηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το σπίτι των συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το σπίτι των συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
1: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
2: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
3: Ποια η σκοπιμότητα πίσω από... Γιατί νομίζω ότι, εντάξει, μην κρυβόμαστε πίσω από τις λέξεις, νομίζω ότι πρόκειται για μια μεθοδευμένη, καλά σχεδιασμένη εισβολή στη Θέουτα. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα?
4: Να πάμε λίγο στα γεγονότα.
3: Βεβαίως.
4: Λοιπόν, έχουμε το ξεκίνημα αυτής της κρίσης τη Δευτέρα 27 του μηνός. Με συγχωρείτε. Όπου διάφοροι... πώς να το πω, παράτυποι, επισκέπτες, μετανάστες, ναι, εκμεταλλεύτηκαν μία δικαστική απόφαση, μία απόφαση του γνωτάτου δικαστηρίου της Ισπανίας, η οποία έλεγε το εξής, ότι μπορούν να έχουν όχι άμεση απόθεση, αλλά να εξεταστούν να εξεταστεί το αίτημά τους οι μετανάστες οι οποίοι θα μπουν κολυμπώντας. Δηλαδή στη Θέουτα υπάρχει ένας φράκτης.
3: Ναι.
4: Θέουτα πρέπει να πούμε ότι απέχει περίπου 17 χιλιόμετρα από τις ισπανικές ακτές. Πρέπει να πούμε ότι σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε είσοδος ούτε ενός σε ευρωπαϊκό έδαφος, σε έδαφος μάλλον της υπηρετικής Ευρώπης. Λοιπόν, ξεκινούσαν να περνάνε λίγοι και ξαφνικά στις 30 Ιουλίου ξεσπάει το κύμα, 5η 30 Ιουλίου. Ένα κύμα το οποίο επίσης πρέπει να πω ότι οφείλεται και στην απόφαση της ισπανικής κυβέρνησης να νομιμοποιήσει τους παρανόμους οι οποίοι βρίσκονταν στην Ιταλία. Αυτό ήταν ένα βασιλικό διάταγμα από τον Ιανουάριο του 26 και άρχισε να εφαρμόζεται στις 16 Απριλίου. Και παρακαλώ σημειώστε, είχε διάρκεια έως τις 30 Ιουνίου, συγγνώμη.
3: Ναι.
4: Έχει λήξει. Στο χρονικό αυτό διάστημα, από ό,τι διαβάζω, περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν καταθέσει αιτήσεις. Οι προϋποθέσεις ήταν α, να βρίσκεται σε ισπανικό έδαφος ο αιτούμενος πριν από την 31η Δεκεμβρίου του 25, να έχει περάσει περίπου 5 μήνες χωρίς διακοπή και να έχει ένα καθαρό ποινικό μητρό. Λοιπόν, με αυτά τα δύο, τα οποία αποτελούν πραγματικά, δηλαδή, την απόφαση του δικαστηρίου και βεβαίως την απόφαση της ισπανικής κυβέρνησης, αυτά τα δύο είναι αρκετά σοβαροί παράγοντες οι οποίοι κάνουν τους μετανάστες να, και ξέρετε, ο ένας παίρνει τον άλλον. Ξαφνικά έπρεπε σε ένα κύμα. Βεβαίως μετά έχουν έλθει και άλλες θεωρίες,
3: ναι,
4: έως και ρωσικός παράγων. Έχει γραφεί για τον Τραμπ και την ειδική σχέση με το Μαρόκο, οπότε επειδή ο Τραμπ είναι άνθρωπος ο οποίος κρατάει μέσα του τα διάφορα πράγματα και έχοντας εκρηβισμό μεγάλο με την Ισπανία, φρόντισε να τις δημιουργήσει. Αυτά νομίζω ότι πάνε μακριά.
3: Εντάξει, ναι.
4: Αυτά νομίζω ότι πάνε μακριά. Τα λέμε βέβαια για να δούμε με τι ασχολείται ο κόσμος, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να ληφθούν υπόψη σοβαρά. Από εκεί και πέρα υπήρξε επέμβαση του στρατού την ίδια μέρα της Πέμπτης. Έχουν πεθάνει τουλάχιστον 70 άτομα μέχρι τώρα. Έτσι. Υποτίθεται ότι το Σάββατο το πρόβλημα είχε κατακαθίσει και ο Σάντσες είπε ότι πλέον δεν υπάρχουν άλλες εισόδοι. Έχουμε με αυτή την αφορμή μία έξαρση και από ευρωπαϊκής πλευράς και βλέπουμε πράγματα δυσάρεστα. Δεν ξέρω εάν ο Τραμπ λέω.
5: Λέτε γλώσσα λανθάνουσα.
4: Ναι. Δεν ξέρω εάν ο Σάντσες πραγματικά που είναι πιο μπροστά από τον χρόνο του θέλησε να ρυθμίσει ένα πρόβλημα. Πιστεύω ότι κατά τη δική μου άποψη δεν είναι ότι θέλει να ρυθμίσει ένα πρόβλημα, ότι εφόσον ζητάει αλληλεγγύη, και ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει ζητάει αλληλεγγύη, διότι εμείς τη ζητούσαμε και δεν την είχαμε όταν έπρεπε.
5: Ναι, έχουμε ζήσει παρόμοια κατάσταση.
4: Δεν την είχαμε όσο θα έπρεπε να την έχουμε. Όχι μόνο δεν είχαμε αλληλεγγύη, το αντίθετο από ορισμένες φίλες,
5: ναι, φίλες και γείτονες.
4: Ακριβώς. Mm-hmm. Και εταίρους. Ζήτησε κάτι το οποίο έκανε κάτι το οποίο προφανώς δεν είχε συνεννοηθεί, για το οποίο προφανώς δεν είχε συνεννοηθεί με τους υπολείπους. Η αντίδραση της Μελώνη πιστεύω ότι ήταν υπερβολική και εδώ μπαίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό η πολιτική σκοπιμότητα του καθενός.
5: Ναι, βέβαια, ήταν, γιατί ο καθένας έχει το ακροατήριό του τώρα. Ναι. Ευκαιρίες ζητάει.
4: Από τις 22 χώρες οι οποίες υπέγραψαν την επιστολή για το πρόβλημα αυτό, από τις 22 χώρες, ας πούμε η Ισπανία, η Γαλλία που έχει άμεσο σύνορο με την, και η Πορτογαλία, αλλά η Πορτογαλία πείτε άλλες σκοπιμότητες, εντάξει. Η Γαλλία που έχει άμεσα σύνορα με την Ισπανία δεν την υπέγραψε. Δηλαδή είχαμε 22 μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα και η Κύπρος, mm-hmm, και 5 πέρα από την Ισπανία, δηλαδή είχαμε τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία, δεν υπέγραψαν.
5: Αυτό που έτσι υπάρχει ένας προβληματισμός που έχει αναπτυχθεί, κάποιοι που είναι κάπως μαγκωμένοι απέναντι σε αυτή την εικόνα στη Θέουτα, υπάρχει κάποιος κίνδυνος, διαβλέπετε εσείς κάτι να ανοίγει κάποια βαλβίδα και στη δική μας περιοχή ή να
4: άλλο
5: σηματοδοτεί?
4: Άλλες σκοπιμότητες εκεί, mm-hmm, άλλες σκοπιμότητες εδώ. Η δική μας περιοχή έχει σχέση και με τη γενικότερη γειτονία μας. Mm-hmm. Είναι σαφώς εργαλειοποιημένη, για να το πω όπως το...
5: Ναι.
4: Αυτό είναι το τεράστιο κακό με το μεταναστευτικό κύμα αυτό. Είναι εργαλειοποιημένη και πλέον θέλω να σημαίνω κάτι. Με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, εάν το πράγμα... Διότι μεταναστευτή σημαίνει, φεύγω και αφήνω το σπίτι μου, εκτός αν είμαι τρελός, γιατί υπάρχει κάποιος κίνδυνος.
5: Εκτός αν σώχνω ισοπεδώσει στο σπίτι μου, βομβαρδισμοί.
4: Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ο φόβος ο οποίος δημιουργείται. Και βεβαίως όλοι οι άλλοι που προσπαθούν να υποφεληθούν από αυτό και τελειώσαμε. Σε εμάς όχι, δεν είναι τόσο πολύ αυτό. Δεν συνδέεται τόσο πολύ η δική μας μετανάστευση με την περίπτωση του Μαρόκου. Uh-huh. Κάτι άλλο θέλω να πω. Το Μαρόκο έχει μια πολύ δύσκολη σχέση, λέω δύσκολη έτσι γλυκά,
5: ναι,
4: με την Αλγερία, με αφορμή την Δυτική Σαχάρα. Η Ισπανία μέχρι, γιατί η Δυτική Σαχάρα πήγε, απελευθερώθηκε από την απικιακή δύναμη που ήταν η Ισπανία το 1975 και πήγε στην, υποτίθεται, στο Μαρόκο και στην Μαυριτανία. Υπήρξε το Πολυσάριο. Υπάρχει το Πολυσάριο που είναι κίνημα για την απελευθέρωση της Σαχάρας. Το Πολυσάριο μέχρι το 2022, δηλαδή την ανεξαρτησία της Σαχάρας την υποστήριζε και η Ισπανία, και βεβαίως είχε ταχθεί μαζί με την Αλγερία που επίσης την υποστήριζε, και βεβαίως το 2022 γύρισε και άρχισε να υποστηρίζει τις θέσεις του Μαρόκου. Και είχαν χαλάσει πάρα πολύ οι σχέσεις της Ισπανίας με την Αλγερία. Ξαφνικά στις 20 Ιουλίου, δηλαδή πριν από λίγες μέρες, πήγε ο Σάντσες στο Αλγέρι για να μπαλώσει,
5: μάλιστα,
4: να βελτιώσει και...
5: Ναι, είναι αυτό που λέμε ότι οι μεγάλες απαντήσεις είναι σε πολύ μικρά κουτάκια και νομίζω ότι η ιστορία τέλος πάντων έχει δώσει, δίνει τις κατάλληλες απαντήσεις. για όλα τα μεγάλα προβλήματα. Νομίζω ότι έχουν γραφτεί εκεί. Κλείνοντας, θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας, την εκτίμηση μάλλον, σε ό,τι αφορά αυτή την ιστορία με το Ιράν. Κλείνει συμφωνία, ανοίγει συμφωνία, μπαίνει στο πάγκο η συμφωνία.
4: Θα πρέπει να βγάλουμε καθημερινό δελτίο.
5: Α, καλά, ναι. Δελτίο συμφωνία. Σήμερα έχει συμφωνία, δεν έχει συμφωνία.
4: Σήμερα πώς έχουν τα πράγματα. Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε
5: ναι.
4: Διαπραγματεύσεις. Οι διαπραγματεύσεις για τις οποίες δεν είπε ούτε πού θα πραγματοποιηθούν, ούτε πότε, ούτε ώρα. Έτσι. Την ίδια στιγμή συνεχίζονται έντονες οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ομάν, που είναι απέναντί του, για να φτάσουν σε ένα επίπεδο συμφωνίας για μια νέα οδό διέλευσης από το Ορμούς. Ταυτόχρονα, ο Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί του Ιράν είπε, πάντως μην περιμένετε κατάσταση, επιστροφή στην κατάσταση που ήταν πριν από τον πόλεμο. Τα υπόλοιπα τα αφήνω.
5: Ναι, εγώ θα βάλω σε αυτά που είπατε, θα βάλω ένα φόντο από πίσω που λέγεται αγορά, χρηματιστήριο.
4: Ακριβώς.
5: Αυτό γίνεται ακορντεόν. Κάποιοι βγάζουν απίστευτα χρήματα, μυθόδη. Ναι.
4: Ναι, και δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό. Εξάλλου οι ειδήσεις και από την πλευρά, την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού είναι πολλές. Ναι, όντως. Είναι εποχή μυθόδους πλουτισμού.
5: Ναι, είναι τρομερό.
4: Κατηγορία. Ναι.
5: Δηλαδή όλο αυτό το ακορντεόν που γίνεται με τη συμφωνία, δηλαδή έχει, δηλαδή το ανεβοκατεβάζει, τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι...
4: Ναι. Όταν λες ότι θα ισοπεδώσεις, θα κάνεις, θα δείξεις, θα πρώτα απ' όλα, εντάξει τώρα αυτό το ισοπεδώνω εξαλείπω, δείτε, είναι 92 εκατομμύρια, είναι μια χώρα με τεράστιο πολιτισμό, με. Δεν συνδέω ποτέ χώρα και καθεστώς.
5: Ναι, ναι.
4: Δεν μπορεί να λες ότι θα διαλύσω, με την άλλη μέρα όμως δεν θα διαλύσεις διότι θα δώσεις ευκαιρίες σε διαπραγματεύσεις. Πόσες φορές το έχουμε ακούσει αυτό? Πόσες φορές έχουμε ακούσει για τις διαπραγματεύσεις?
5: Ναι, ναι, καλά. Ναι. Διαπραγματεύσεις ακούμε, δεν βλέπουμε. Ναι. Τέλος πάντων, ή ποιοι διαπραγματεύονται και τι διαπραγματεύεται. Έτσι.
4: Ναι. Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, και βλέπουμε.
5: Κύριε Παπασταύρου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εγώ σας ευχαριστώ.
5: Θα σας ενοχλώ αυγουστιάτικα, να το ξέρετε. Δεν θα γλιτώσετε. Δεν θα γλιτώσετε.
4: Δεν είναι ποτέ ενόχληση, συνομιλία.
5: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ.
4: Καλή σας ημέρα.
5: Καλό Αύγουστο. Καλό καλοκαίρι.
4: Αμήν.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: 94,7.
1: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
1: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
2: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
1: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
2: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
1: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδιο φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
0: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
5: Τεράστιο ταλέντο, Ήρω. Τεράστιο.
6: Καλημέρα.
5: Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Τι κάνετε, πώς είστε?
5: Τι να σου πω τώρα. Το καλά και πάνω δεν ισχύει. Το καλά το πάω. Εντάξει.
6: Με προσπάθεια. Ένα θέλω να ξεκινήσω με το να δώσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειες και στους οικείους των παιδιών που χάθηκαν.
5: Δυστυχώς.
6: Και όχι μόνο τα παιδιά των ελικοπτέρων, αλλά και τους πυροσβέστες που χάθηκαν στην αρχή του μήνα. Οπότε να ξεκινήσουμε με αυτό και να τους πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ και να τους ακούμε περισσότερο.
5: Αυτό. Αυτό. Και να μην τους χρειαζόμαστε.
6: Και να μην τους χρειαζόμαστε.
5: Και να μην τους χρειαζόμαστε. Αχρίαστη να είναι αυτό που λέμε.
6: Αχρίαστη να είναι. Ας πούμε λοιπόν στα ελαφριά.
5: Κάτσε να ξεκινήσω με εμένα.
6: Βέβαια.
5: Λέων με λέοντα. Τι με περιμένει?
6: Από σήμερα. Ξεκινάνε τα ωραιότερα.
5: Λες.
6: Αυτό έχω να το πω διότι τα λιοντάρια έχουν περάσει επαρκούντος ζώρικα, μια δωδεκαετία τώρα, δεν είναι τελευταίο. Αλλά πόσο δε μάλλον και την τελευταία τριετία του ζωρίσαμε αρκετά.
5: Το υποστηρίζω. Το υποστηρίζω εγώ.
6: Αλλά ο πιο ευνοημένος, για να σε κάνω χαρούμενο, ναι, και όλοι όσοι είναι λιοντάρια, οι πιο ευνοημένοι του μήνα Αυγούστου και του έτους συνολικά είναι τα λιοντάρια. Να πω
5: θα
6: ότι
5: σε χρυσώσω να ξέρεις.
6: Βεβαίως. Είσαι και διπλό λιονταράκι, ακόμα περισσότερο γιατί περνάει τον οροσκόπο σου. Οπότε όσοι έχετε οροσκόπο λέοντα και εσείς παίζετε πολύ δυνατή μπάλα. Η έκλειψη η οποία έχει, να το ξεκινήσω λοιπόν αντίστοιχα. Η έκλειψη η οποία γίνεται στις 12 Αυγούστου, που γίνεται στον Λέοντα, έχει παρέα και τον Δία. Λοιπόν, αυτό παράλληλα τι θα προκαλέσει? Η πρώτη ηλιακή έκλειψη έχει ένα καλό. Γιατί η έκλειψη γενικά είναι λίγο ταραχώδης. Είναι σαν μπαλαντέρ. Αλλά αυτή εδώ, 12 του μηνός στο λιοντάρι, είναι δημιουργική και φέρνει χαρά, ένα καλοκαίρι γεμάτο έρωτες, αυτοπεποίθηση, προσωπική έκφραση. Αρχίζουμε και ψάχνουμε πραγματάκια τα οποία έχουμε αφήσει πίσω, τα οποία δεν τα εκφράζαμε και αποφασίζουμε λοιπόν εδώ είμαστε, ελάτε να εκφραστούμε και να δούμε τι έχω αφήσει λίγο πίσω, τον εαυτό μου δηλαδή, μέσα σε όλες τις υπέροχες συγκυρίες που έχετε περάσει. Να τις ξαναπιάσετε εξ αρχής και νιώθετε, πέραν το ότι ευνοείστε και γενικά, δηλαδή αν εσύ βγεις από την πόρτα και πεις θέλω 2 εκατομμύρια, μπορεί να σου έρθουν, πήγαινε παίξε τζόκερ.
5: Λες, ε?
6: Είναι, θέλεις να σηκώσεις 17 τηλέφωνα, τα 15 θα σας σηκώσουν. Οπότε γενικώ σε όλους, με το Δία στο λιοντάρι και τι τα ζώδια της φωτιάς, πόσο δε μάλλον τα λιονταράκια τα ίδια, να εκφραστείτε ελεύθερα.

0: σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
1: Θα μπορούσαν να τον βοηθήσουν στην πορεία της χρονιάς.
2: Ωραία. Και ποιοι θα συνεχίσουν τα ζόρια, τριπλέτα.
1: Η τριπλέτα η οποία δεν περνούσε καλά δύο χρόνια έτσι κι αλλιώς, αλλά επειδή έρχεται να επιβεβαιώσει τον κανόνα η σεληνιακή έκλειψη στο τέλος του μήνα, είναι η Παρθένη και η Ιχθύ. Και βάζω και τα διδυμάκια λίγο μέσα. Οι Παρθένοι δοκιμάζονται στο κομμάτι των σχέσεων και πολύ μπορεί να
2: νεκρινιάρδες αυτοί το έχουν, ρε παιδί μου, το θέλουν.
1: Και αλήθεια είναι ότι επειδή σκαλίζουν τα πράγματα και ξαναβλέπουν, βλέπουν λίγο αλήθειες τις οποίες μπορεί να μην βλέπαν ή ήθελε ότι φλούσαν.
2: Ναι.
1: Ενώ οι χθείς απλά φεύγουν. Σου λένε εντάξει μου τελείωσε.
2: Ναι, με τα κατσίκια, με τους εγώκερους τι γίνεται εκεί.
1: Τα κατσικάκια. Τα κατσικάκια επιβιώνουν. Ο κύριος επιβιώνει ανεξαρτήτως. Φέρ του πραγματάκια θα επιβιώσουν. Είναι λίγο καλύτερα.
2: Χρούτσου έτσι. Okay.
1: Ναι. Ανεβαίνει. Πάει. Ό,τι και να του φέρεις. Τα διδυμάκια, να πω εκεί πέρα και όπως είναι στο control και επειδή εκεί πέρα θα υπάρχουν αρκετοί δίδυμοι, δεν είναι αρνητικός ο μήνας, θα πιεστούν λίγο, αλλά υπάρχουν αλλαγές στην καριέρα και στην προσωπική τους πορεία. Γενικώς οι δίδυμοι για τα επόμενα 8 χρόνια θα είναι ενδιαφέροντα. Ναι, γιατί έχουν ουρανό. Αλλά ειδικά φέτος θα τους πιέσει μπορούν να αλλάξουν επαγγελματική πορεία άρδιν. Δηλαδή ξαφνικά να σπούνε δεν μου αρέσει αυτό, πάω να ξανασπουδάσω, να πάω να γίνω αγρότης. Γιατί όχι.
2: Μάλιστα.
1: Ναι.
2: Δίδυμοι είναι αυτοί. Ναι, έχω τον αδερφό μου τώρα, ξέρω. Έχω τώρα.
1: Έχουν, εξελίσσονται πολύ και τους είναι και πιο εύκολη αυτή η ενέργεια, γιατί τους βοηθάει να αλλάξουν οπτική γωνία και πέρα το. Αυτοί αλλάζουν καθημερινά. Αλλάζουν πλέον και επαγγελματική κατεύθυνση.
2: Να σε ρωτήσω τώρα, έτσι, ζωδιακά, πολιτικά, κομματικά, τι παίζει?
1: Χαμός.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: το λέω γιατί το πολιτικό σκηνικό, έτσι όπως είναι με τις εκλήψεις αυτή τη στιγμή, είναι μια αναδιάταξη της κατάστασης. Και όχι μόνο σε εμάς, σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή, ναι μεν ηλιακή έκλειψη θα επηρεάσει την Ελλάδα όπως ήδη έχουμε δει στα ακραία καιρικά φαινόμενα, να προσέξουμε και τους σεισμούς, το οποίο θα δημιουργήσει μία ανάγκη για νέα αφηγήματα.
2: Κολλάει γύρω-γύρω κιόλας.
1: Ναι, αφηγήματα.
2: Να σκουνηθούμε από τη θέση μας.
1: Ναι, να κάνουμε και μία προσευχή παράλληλα. Τώρα από εκεί και πέρα είναι αποφάσεις οι οποίες θα πάρθουν τώρα με την έκλειψη την πρώτη, η οποία θα έχει ένα πολύ υψηλό κοινωνικό διακύβευμα λόγω της κατάστασης, δηλαδή θα υποστηρίξουν τους πληγέντες, θα πάρουν έτσι κοινωνικά μέτρα. Βέβαια το θέμα είναι ότι όσα κοινωνικά μέτρα και να πάρουν, αυτό δεν θα αλλάξει το πόσο αυστηρή θα είναι η κοινωνία ίδια προς τις τοποθετήσεις, να το θέσω έτσι, ότι υπάρχει λίγο και προσοχή στις τοποθετήσεις όλων των πολιτικών, γιατί υπάρχει μια τάση να υποθούν πραγματάκια λίγο.
2: Κατάλαβα.
1: Μπορεί κάποιος να το εκλάβει, να το θέσω έτσι, μπορεί να το εκλάβει κάπως διαφορετικά. Και επειδή είναι και παγκόσμιο η έκλειψη, γενικώς επηρεάζονται όλοι οι αρχικοί κρατών.
2: Κατάλαβα.
1: Θα δούμε ένα power game όπως είναι αυτό το οποίο εξελίσσεται και βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Ένα πάρτι και ο καθένας θα παλεύει με το ποιος είναι ο ισχυρότερος.
2: Λοιπόν, Ηρώ.
1: Να κλείσω. Ναι.
2: Ναι, όχι, πέφτει το κέντρο εδώ. Περίμενε, έχεις μηνύματα. Περίμενε. Λοιπόν, μου λέει η Σμαράγδα, η Παρθένος θα δει καμιά σπριμέρα.
1: Μετά τον Αύγουστο.
2: Κάνει υπομονή τη Σμαράγδα. Λοιπόν, Θανάσης Μάλαμας επιβεβαιώνει οι ηχθείες να δείτε, ταλαιπωρία που έχουμε τραβήξει ο Θεοδόσης. Λοιπόν, και σου πω το καλύτερο τώρα. Ο Αστέριος. Ναι. Ο Αστέριος τώρα, πρόσεξε. Είναι Λέων. Με τι οροσκόπο?
1: Εγώ καιρό.
2: Όχι. Πασόκ. Λέων με οροσκόπο Πασόκ. Σου λέει πως θα βλέπει τα πράγματα. Κατάλαβα.
1: Σωστός, καταρχάς, σωστός.
2: Ναι.
1: Έχει σωστές απορίες. Να πάει να βοηθήσει το Πασόκ.
2: Θα, α, θα τον πιάσει η έκλειψη, λες, να πάει με την έκλειψη.
1: Να πάει με την έκλειψη, αλλά προσοχή, θα ξαναπώ. Η έκλειψη μέχρι το τέλος του μήνα έχουμε γεγονότα τα οποία είναι απροσδόκητα.
2: Κατάλαβες, Αστέριε. Σου έρχεται.
1: Οπότε δύσκολες αποφάσεις και αλλαγές στρατηγικής, παιδιά. Είναι το... είναι το μόνο σίγουρο.
2: Το πήρες το μήνυμα, Αστέριε. Το πήρες το μήνυμα. Ηρώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ηρώ Θεοφανίδη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Δεν θα γλιτώσεις. Την άλλη εβδομάδα σε ξαναπάρω.
1: Εδώ θα είμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ σε ευχαριστώ. Χάρηκα.
1: Προσοχή και καλό καλοκαίρι.
2: Φιλιά πολλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Πλησιάζουμε λοιπόν 11 ακριβώς, λήξη για σήμερα, καλό καλοκαίρι να πούμε. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Αντώνης Αντωνόπουλος ήταν για 2 ώρες μαζί σας, 9 με 11. Θα τα λέμε έτσι μέχρι τέλος Αυγούστου. Και να είστε προσεκτικοί. Όσοι οδηγείτε αυτή τη στιγμή, πάτε προς αεροδρόμιο, για καλό και για κακό. Κοιτάξτε, μην έχετε ακόμα την μπλε, την παλιά την ταυτότητα. Δεν ισχύει. Τέλος, μην πάτε αεροδρόμιο τζάμπα, δεν θα ταξιδέψετε. Πηγαίνετε να αλλάξετε ταυτότητα. Για να ταξιδέψετε. Τελείωσε η μπλε ταυτότητα. Μην κάνετε άσκοπες μετακινήσεις. Τέλος η μπλε ταυτότητα. Τέλος και εμείς. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, Δελτίο Ειδήσεων, και μείνετε συντονισμένοι στον Α989. Έλλη Σπυροπούλου.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Συνεχίζονται οι προσπάθειες της πυροσβεστικής για τον περιορισμό της Μεγάλης Πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Το ισχυρότερο μέτωπο αυτή τη στιγμή εντοπίζεται στο Κανδύλι Μεγάρων. Στη μάχη με τις φλόγες, 13 αεροσκάφη και 12 ελικόπτερα, καθώς και 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα. Μήνυμα από το 112 έλαβαν νωρίτερα οι κάτοικοι σε Κανδύλι, Αγία Σκέπη και Μπότσικα Μεγάρων, προκειμένου να απομακρυνθούν προς τη Νέα Πέραμο. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους, μέχρι χθες το μεσημέρι είχαν καεί σε Αττική και Βιωτία περίπου 111.000 στρέμματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και περιοχές της Βιωτίας και της Εύβοιας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Την προανάκριση για τη διερεύνηση των αιτιών της σύγκρουσης των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που σημειώθηκε χθες στην περιοχή της Ψάθας αναλαμβάνει υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος. Ο χώρος του συμβάντος έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις. Από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων έχασαν τη ζωή τους ένας Έλληνας συντονιστής και ένας Δανός χειριστής. Την ίδια ώρα ένας Έλληνας και ένας Βρετανός που βρίσκονταν στο δεύτερο ελικόπτερο ανασύρθηκαν σώοι με την κατάστασή τους να μην εμπνέει ανησυχία. Σειρά συσκέψεων στις πληγήσεις περιοχές ξεκινά ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ενεργοποίηση των μέτρων αποζημίωσης για πολίτες και επιχειρήσεις. Αυτήν την ώρα ο κ. Κατσαφάδος συγκαλεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον Συντονιστή Κρατικής Αρρωγής και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη τόνισε ότι σε τρεις μέρες θα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των αυτοψιών. Ο κ. Κατσαφάδος διευκρίνησε πως για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η και επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορούν να φτάσουν έως και τα 6.000 ευρώ. Σε περιπτώσεις όπου ένα κτίριο κριθεί προσωρινά κατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 500 ευρώ. Συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Σίμης για τον εντοπισμό ενός άνδρα, ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται μετά το περιστατικό με τους 8 επιβαίνοντες σε ακυβέρνητο ιστιοπλοϊκό, οι οποίοι βρέθηκαν στη θάλασσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί και διασωθεί 7 από τα 8 άτομα, ενώ όλοι όσοι έχουν περισυλλεγεί είναι καλά στην υγεία τους. Πάβουν από σήμερα να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό ή παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν εκτός Ελλάδος θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Στη Μητρόπολη Αθηνών θα τελεστεί αύριο στις 12 το μεσημέρι η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, του πρώην Υπουργού και κορυφαίου στελέχου της Νέας Δημοκρατίας, που έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 93 ετών. Στον επικίδιο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα ακολουθήσει η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Την τελευταία του πνοή άφησε χθες σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ελληνικού τραγουδιού. Έπαιζε 5 μουσικά όργανα και ασχολήθηκε με το τραγούδι από την ηλικία των 7 ετών, ενώ συνεργάστηκε κατά καιρούς με τα σπουδαιότερα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Ο Λάκης Χαλκιάς, λειτουργώντας ως γέφυρα μεταξύ της παράδοσης και της ανανέωσης, έδωσε διακριτή υπόσταση στην ελληνική μουσική, τονίζει σε δήλωσή της Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στον διεθνή χώρο, τις δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ περί επανέναρξης των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη διέψευσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαΐ. Τόνισε πως το Ιράν διεξάγει συνομιλίες με το Ομάν τις τελευταίες 8 ημέρες για τη διαμόρφωση ασφαλούς προσωρινής διαδρομής στα στενά του Ορμούς, σημειώνοντας ότι έχει υπάρξει πρόοδος. Πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Στα 83 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent. Τα 79 δολάρια αγγίζει το αμερικανικό αργό. Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας η Έλλη Σπυροπούλου.

0: ότι ζω ντεζαβού. Τελείως. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Κάθε Αύγουστο, παραμονές Αυγούστου, ξεκινάω με το τι ωραίες εκπομπές που θα κάνουμε τον Αύγουστο, καλοκαιρινές, χαρούμενες, ευχάριστες.
1: Έτσι έχω.
0: Έλα, έλα, Ντόνι, πες, τον κράτησα με το ζόρι μέσα. Και λέω τι ωραία θα είναι Αύγουστο, θα πούμε, έχω κανονίσει κάτι ωραία, παιδιά, ευχάριστα, τραγούδια κλπ. Πάντα λέω βεβαίως.
1: Εγώ θα μιλήσουμε. Έτοιμος. Για να πω πως θα σωλήσουμε χριστουγεννιάτικο δέντρο, ήθελα έτσι να τους προβοκάρω, ρε παιδί. Ήμουνα τέτοιο.
0: Κατάλαβα. Δηλαδή, είσαι χειμωνάκια, είσαι εσύ.
1: Όχι, χειμωνάκια δεν είμαι. Απλώς πήρα τον Ιούλιο. Και λέω, κάτσε, θα τη σπάσω τώρα. Λέω τον Άγιο.
0: Ήσουν με άδεια τον Ιούνιο.
1: Ναι,
0: τον Ιούλιο.
1: Ιούλιο, ναι.
0: Επα έλεγα λοιπόν ότι θα έχουμε ευχάριστα. Α, γι' αυτό είσαι μαυρισμένο.
1: Ναι, από το κακό μου.
0: Θα λέγαμε λοιπόν τι ωραία παιδιά τον Αύγουστο. Βέβαια, εντάξει, αρχές είναι. Εύχομαι αυτά που έχω κλείσει.
1: Να κλείσουμε τέλος, ναι.
0: Και βλέπαμε το Σαββατοκύριακο λοιπόν τις ειδήσεις στο σπίτι, στη τηλεόραση, στον Α φυσικά και στο Σταρ φυσικά βεβαίως. Βεβαίως, να ευλογήσουμε για τα γένια μας. Έβλεπα λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο με το ελικοπτεράκι που πήγαινε ερχόταν με ένα κουβαδάκι. Έβλεπε τις σκηνές και έμπαινε μέσα στη φωτιά και μέσα στους καπνούς και μέσα στο. Και έλεγα, Παναγία μου, τι ήρωας είναι αυτός. Τι ήρωες είναι τα παιδιά μας. Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι που πάνε και παλεύουν για τις δικές μας, τις αποεπιπολαιότητες μέχρι αστοχίες, μέχρι ένα εκατομμύριο άλλους λόγους που μπορούμε να το συζητήσουμε. Και τελικά φτάσαμε στο ακόμα μία φορά να λέμε για τα δύο παλικάρια τα οποία χαθήκανε, για το ελικόπτερο που έπεσε, για το τι έχει συμβεί, θα το δούμε. Ακόμα μία φορά τόσο στενάχωρο, ακόμα μία φορά να συζητάμε για το πολύ μεγάλο, ακόμα ένα πνεύμονα. Πνεύμονα, συνεχώς μίλησα έξω με τα κορίτσια.
1: Τώρα πάω, κακός χαμός.
0: Στο Κανδύλι, στα Μέγαρα, στη Μάνδρα, στη Βιωτία. Μίλαγα πριν για το πώς έχουν πάει τα πράγματα στην Πάρο που έχει καεί το 10% του νησιού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε για να το καταλάβουμε.
1: Εγώ αυτό που έλεγα πριν.
0: Ο Αντώνης Αντωνόπουλος είναι εκ δεξιών. Συνεχίζει. Μπήκα και εγώ μέσα, Έλλη Σπυροπούλου. Θα είμαστε παρέα όλη τη βδομάδα 11 με 12. Ο Ρέστης ο παπάς είναι εδώ στα ΑΝΤΕΚ. Και είμαστε παρέα μέχρι και τις 12.
1: Εγώ είδα φως και κάθισα τώρα γι' αυτό.
0: Καλά, κανείς το θέλουμε το φως αυτό εδώ. Μας έχουμε πολύ φως. Αλλά εντάξει, είναι στενάχο. Είναι πάρα πολύ στενάχο. Δεν ξέρω αν μπορεί αυτό το πράγμα να διορθωθεί. Είναι θέμα.
1: Το θέμα πια νομίζω ότι και με τη συνεντεύξη που είχα πριν και με το Γιάνναρο, τον ερευνητή, τον επιστήμονα στο αστεροσκοπείο, είναι ότι θέλει πια έναν έξυπνο τρόπο αντιμετώπισης. Δηλαδή η πρόληψη να γίνει πράξη, αλλά να υπάρχει επικοινωνία, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχει επικοινωνία.
0: Εννοείς?
1: Ότι δεν συναντιούνται οι αρμόδιοι φορείς. Εκεί είναι το θέμα. Δεν συναντιούνται.
0: Γιατί δεν συναντιούνται, τσακωμένοι?
1: Ποιος είναι ο λόγος που τσακωμένοι ήταν παλιά.
0: Το
1: θυμάσαι αυτό. Παλιά, ναι. Παλιά ήταν τσακωμένοι.
0: Ήδη αποτελέσματα όμως έχουμε. Είτε είναι τσακωμένοι είτε είναι αγαπημένοι. Το ίδιο. Κλαίει ο κόσμος ανθρώπους και κλαίμε και
1: γη. Το θέμα πια είναι να σταματήσει η καταστολή που λένε. Δηλαδή δεν υπάρχει. Στο πεδίο τελείως. Το θέμα είναι να μην φτάσει στο πεδίο.
0: Συμφωνώ.
1: Εκεί είναι και υπάρχουν τρόποι πια. Δηλαδή η επιστήμη έχει εξελιχθεί τελείως. Είμαστε 21ο αιώνα.
0: Θα σου πει κάποιος ότι αντίστοιχα το ίδιο συμβαίνει στην Καλιφόρνια, το ίδιο συμβαίνει στην Ισπανία, το ίδιο συμβαίνει στον Αμαζόνιο, το ίδιο συμβαίνει. Θα σου πει κάποιος ότι εκεί που είναι επίσης εξυγχρονισμένοι, υποτίθεται. Και πώς και δεν το ελέγχουν εκεί πάλι. Δηλαδή τι γίνεται και εκεί. Τι είναι αυτό που κάνουμε όλοι λάθος παγκοσμίως και έχουμε καταφέρει σε λιγάκι να πει αυτή η γη, σηκωθείτε, φύγετε.
1: Εγκλωβισμένη σε μια παλιά στρατηγική αντιμετώπιση. Θέλει άλλο τρόπο. Τέλος.
0: Είναι το AI, είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι όλα αυτά. Έβλεπα τα άλογα πριν. Έχεις δει μια εικόνα με τα άλογα που το έχουν.
1: Είδα, ναι.
0: Είναι τι να πω. Σπαράζει ψυχή σου όταν τα βλέπεις αυτά. Ναι.
1: Ξέρεις, το ρώτησα, είπα για την κλιματική αλλαγή. Γιατί ακούμε, τα φορτώνουμε όλα σε κλιματική αλλαγή.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και τι μου λέει ο Γιάνναρος, ότι η κλιματική. Πολύ ωραία τάκα. Η κλιματική αλλαγή είναι ο τοκοκλήφος της υπόθεσης.
0: Σωστό. Σου λέει.
1: Εξαιρετική ατάκα. Τώρα έρχεται και στο παίρνω, φίλε. Στα παίρνω. Ό,τι έχει κάνει και με τόκο μεγάλο. Έτσι. Αυτό είναι το θέμα.
0: Τι θα μπορούσε λοιπόν να γίνει για ακόμα μία χρονιά να μην θρηνούμε ανθρώπινες ζωές? Έχουμε χάσει τους πυροσβέστες, έχουμε χάσει δηλαδή. Και σας λέω, είναι αρχές Αυγούστου. Θέλω να γίνω μάντης κακών. Θέλω να ευχηθώ ότι όλα θα πάνε καλά. Θα σβήσουν οι αιστείες, δεν θα έχουμε τέτοια προβλήματα και θα έχουμε έναν ήρεμο Αύγουστο. Έχω εκπομπή και 17 με. Πώς το λένε, 20, δεν θυμάμαι πόσο.
1: Μαζί.
0: Α, και εσύ, να αλλάξει πηγαίνουν. Ωραία.
1: Ωραία,
0: εδώ θα είμαστε. Μίλα, δεν θέλω, πραγματικά έχω κανονίσει τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Έχω κανονίσει τόσα. Δηλαδή, μην μου το χαλάσετε, παιδιά.
1: Εγώ έχω έρθει με κέφι, ρε παιδί μου. Θέλω να κάνω μια εκπομπή κανονικά. Δηλαδή, τα έχω τα πολιτικά μου λίγο. Τα έχω, ξέρει τώρα.
0: Αρρωστάκι, δεν μπορώ. Έχετε και εκεί, αν είναι το θέμα με το. Τι θα γίνει με τις εκλογές.
1: Εγώ είμαι από αυτούς που λένε από την αρχή ότι θα το πάει αργά. Αργά.
0: Δεν θα γίνει κάτι ξαφνικό.
1: Θεωρώ πως όχι.
0: Έχω τον Σεπτέμβριο να
1: θεωρώ,
0: το έχω εκεί μετά.
1: Θεωρώ πως όχι. Εγώ το λέω, επιμένω, επιχειρηματολογώ καιρό τώρα.
0: Λογικό μου φαίνεται πάντως.
1: Από την μπλόφα του Ιουνίου, που ήταν ωραίο έτσι, ωραία μπλόφα ήταν.
0: Ναι. Βγήκαν λοιπόν, αυτά που έπρεπε να βγουν.
1: Ναι, έπρεπε αυτά που έπρεπε να βγουν.
0: Βγήκαν αυτά, θα βγουν και άλλα.
1: Εκεί πάει το.
0: Πρέπει να φαίνεσαι. Έχω ανοίξει και το TikTok και φαίνομαι μόνο εγώ.
1: Τέτοια όμορφια.
0: Ναι, είναι και μαυρισμένη η ομορφιά.
1: Ναι,
0: αλλά γιατί... δεν είναι παροτοκαπνισμένη.
1: Είναι από το κακό μου, στο λέω.
0: Γιατί από το κακό.
1: Δεν πέρασε όπως ήθελα.
0: Τι έκανες.
1: Θα
0: πάμε λίγο να ελαφρύνουμε, να πούμε λίγο τα δικά μας, αυτά που λέμε με τον Αντώνη τον Αντωνόπουλο, χρόνια που τον αγαπώ πάρα πολύ. Γιατί δεν πες, πού πήγες αρχικά?
1: Πού πήγα, εδώ ήμουν, Σαρονίδα ήμουν. Μια χαρά.
0: Πολύ ωραία Σαρονίδα, ωραία το μέρος, δίπλα, κοντά.
1: Εξαιρετικά. Μια χαρά, δεν έχω παράπονο.
0: Λαγοκέφαλους, λαγόψαρα.
1: Κανέναν.
0: Δεν είχα τίποτα.
1: Έλα, μύθος είναι. Μύθος εννοώ.
0: Μύθος είναι, βγήκε ένας φίλος μου ένα τέτοιο με το συμπάθειο 500 μέτρα λαγοκέφαλο και κάπου στα νυχτά της, του Αιγαίου κάπου.
1: Ένας πιτσιρικάς το ψάρεψε. Εγώ που ψαρεύω φέτος δεν ψάρεψα. Ούτε ψάρεψα. Τώρα τι να
0: δεν
1: σου.
0: Δεν μπήκε να ψαρέψει, φοβήθηκε. Φοβήθηκε να πας για ψάρεμα.
1: Μία φορά μπήκα ένα ροφουδάκι έβγαλα. Ροφόρα. Αξιοπρεπή. Ήταν αξιοπρεπή.
0: Μετά τι συνέβη, τι πρόβλημα υπήρχε.
1: Τι. Α, τι να σου πω τώρα, από πού να σου ξεκινήσω.
0: Γιατί δεν είχατε φωτιά στη Σαρονίδα, ευτυχώς είχατε.
1: Όχι.
0: Ευτυχώς.
1: Είχαμε πριν τρία χρόνια. Εξαιρετικό.
0: Τα θυμάμαι. Τώρα εδώ ήμουν.
1: Δεν θα πω τίποτα. Δεν θα το πω. Δεν θα πω τώρα τίποτα. Ας το είπαμε να πούμε άλλα. Τι να σου πω. Και ξαφνικά σε παίρνει τηλέφωνο. Τρίψε ο θερμοσύφωνας. Πάει αυτό.
0: Αυτό συμβαίνει. Βρήκε άνθρωπο.
1: Αυτό ήταν η τύχη.
0: Ιούλιο μήνα βρήκε
1: υδραυλικό. Ναι, βρήκα υδραυλικό αμέσως.
0: Σε αγαπάει ο κόσμος πολύ.
1: Μ' αγαπάει.
0: Δεν έγινε αυτό. Δόξα
1: τω Θεώ. Γεια σου, Στέλιο, καλημέρα.
0: Γεια σου, Στέλιο, και από μένα. Άμα χρειαστεί και εγώ εσένα θα πάω, αφού αγαπά τον Αντώνη, τον πάω και εγώ. Γιατί εγώ πέρσι που χάλασαν τα πλημμύρισε. Αύγουστο μήνα, θα σου πω χειρότερο. Κάτι έσπασε στην πολυκατοικία από την αποχέτευση. Είναι ακόμα χειρότερο.
1: Ναι,
0: και τρέχαν τα νερά στο σανσέρ. Το οποίο σανσέρ, επειδή είναι του 56 πολυκατοικία στην πλατεία Μαβίλη, έχουμε και καταφύγιο για τον πόλεμο κάτω.
1: Ναι.
0: Να ξέρεις.
1: Κοντά είμαστε.
0: Βέβαια έχει κάτι ποντικάκια, κάτι αυτά δεν είναι για να μην.
1: Θα διώξω εγώ.
0: Θα είναι ο Τζέρι κάτω, Τόμ και ο Τζέρι.
1: Αχρίαστο
0: να είναι. Ναι, ναι, το έχω πει, θα βγάλουμε εκεί κόσμο, θα φιλοξενήσουμε.
1: Αν χτυπήσει την πόρτα δεν θα είναι ο Γαλατάς.
0: Όχι, εγώ θα είμαι, ναι. Και παίρναμε τηλέφωνο και μου λένε οι άνθρωποι είμαστε διακοπές. Λέω, παιδιά, ναι, είστε διακοπές, κύριε Τάδε μου, αλλά εδώ πλημμυρίζουμε. Τρέχουν τα νερά, τι θα κάνουμε. Μου λένε, αλλά από εβδομάδα. Λέω, τι από εβδομάδα, θα πεθάνουμε μέχρι την εβδομάδα.
1: Κατευθείαν.
0: Τσακώθηκα με την μετακοινόχρηστα, τσακώθηκα.
1: Δεν
0: μου μιλάνε από τότε.
1: Σοβαρά.
0: Να ήρθανε, βέβαια, το φτιάξανε αναγκαστικά γιατί δεν μου μιλάνε όμως.
1: Το κορυφαίο, το κορυφαίο. Είμαστε νεροτσουλήθρες.
0: Α.
1: Ωραία.
0: Κολλήσαμε.
1: Πάρτι, παιδικό τώρα. Ωραία. Παιδικό. Η μεγάλη παίξαμε.
0: Ναι.
1: Οι μεγάλοι παίξαμε περισσότερο από τα παιδιά μας.
0: Ναι, ναι,
1: ωραία,
0: ναι, ναι.
1: Λοιπόν, είμαστε οι τελευταίοι. Είχαμε πάει και το Σάββατο εκείνο που είχε την κακοκαιρία κιόλας. Είχε πολύ λίγο κόσμο. Ήταν τέλειο. Ωραία, παίξαμε μια χαρά οι μεγάλοι. Ωραία, βγαίνουμε έξω. Το πάρκινγκ εκεί είναι τεράστιο. Αεροδρόμιο, τεράστιο. Ωραία.
0: Ναι.
1: Είναι τρία αυτοκίνητα.
0: Τρία
1: αυτοκίνητα είναι παρκαρισμένα.
0: Ναι.
1: Το ένα το δικό μου, το άλλο των φίλων μας και είναι κι άλλο ένα.
0: Ναι.
1: Που φεύγει.
0: Ναι.
1: Που έπεσε πάνω. Στο δικό μου. Σε γήπεδο τώρα.
0: Σε
1: λέω έτσι. Γήπεδο. Ναι, ρε, τώρα το έφαγα. Ναι.
0: Ναι, αλλά πρόσεξα. Θα σου κάνω τώρα εδώ το δικηγόρο του διαβόλου. Σκύψαν να ήσασταν μέσα.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή,
1: ναι, είναι και αυτό. Δεν έγινε και
0: ζημιά. Να ήσουν
1: αυτή
0: είπαμε
1: μεγαλύτερη ζημιά.
0: Αυτή είχε και την ευθύνη.
1: Ναι.
0: Έτσι έπρεπε να γίνεται σε αυτή τη ζωή. Όποιο έχει την ευθύνη.
1: Στην αρχή δεν το πίστευα έτσι. Το πίστευα. Ακούω ένα μπαπ. Μπαπ, μεγάλο έτσι. Δεν δίνω σημασία. Μου λέει ο γιος μου, λέει μπαμπά, το δικό μας είναι. Έλα ρε αγόρι μου, του λέω. Μπαμπά μου λέει είναι το δικό μας. Κάνω μια έτσι, τη βλέπω πάει να φύγει κιόλας. Κάνω μια έτσι, κράπ, ναι, τα βρήκα μετά.
0: Εντάξει, μπορεί να μην είχε χώρο.
1: Πού να μην είχε χώρο, αεροδρόμιο ήταν.
0: Δεν είχε. Εγώ και εμένα, άμα με βάλεις να παρκάρω και να είναι η Αλάνα, ξέρω εγώ, χιλιόμετρων πάλι. Μπορεί να μην, να πέσω κατά λάθος πάνω σε κάποιον. Εντάξει, δεν έχουμε όλοι ταλέντα, όλα τα ταλέντα. Έχουμε κάποιοι λιγότερα.
1: Είναι για τα δύσκολα, έτσι.
0: Είμαστε για άλλα πράγματα. Δηλαδή, εγώ θα κατεβαίνω, γι' αυτό δεν οδηγώ. Ορέστη, θα κατεβαίνω λέω στον κύριο από πίσω. Άχε, μπορείτε να μου το παρκάρετε. Γιατί δεν θα τα καταφέρω, έχω πρόβλημα.
1: Ναι. Εντάξει. Όταν μπήκαμε στο σπίτι, κάθισα.
0: Την ίδια μέρα όλα αυτά.
1: Όχι, αυτά μια την πρώτη.
0: Πότε έγινε ο θερμοσύφωνας, σε τι διάστημα από αυτό.
1: Αυτό ήταν τώρα, στο τέλος.
0: Ήταν για να κλείσει με μια έκρηξη.
1: ναι. Okay. Το πρώτο ναι, ήταν τα πλακάκια του σπιτιού.
0: Α, τι πάθαν τα πλακάκια.
1: Ξυλωθήκανε, με χαιρετούσαν.
0: Μόνο τους πέσανε.
1: Ναι, και εκεί βρήκα μάστορα.
0: Ιούλιο μήνα, ξαναλέω. Ναι, δεν γίνεται, ναι, δεν γίνεται, ναι. δεν γίνεται. Κάτι έχει κάνει με του μαστόδου. Κάτι έχει κάτι.
1: Μ' αγαπάνε, ρε παιδί μου, είμαι.
0: Δεν ναι, είναι φυσιολογικό ναι, Ιούλιο μήνα να έχουν. Καταρχά, πώ φύγαν τα πλακάκια.
1: Συστολή, διαστολή. Ναι,
0: ναι, ναι. Το έχω πάθει κι εγώ αυτό.
1: Επίσης. Και εσύ. Ναι. Γιατί υπάρχει αυτό. Δεν διακοπές,
0: μα νομίζω ότι συνδυασμό αυτό. Ναι. Ναι. Δεν καλή τοποθέτηση εξ αρχή. Τέλος πάντων, το θέμα είναι.
1: Αυτά, καλό καλοκαίρι, μωρέ.
0: Αντώνη, με στιγμή με στη μίλησε.
1: Ναι.
0: Έλα, σε παρακαλώ.
1: Με είδε, εγώ δεν γκρίνιαξα καθόλου.
0: Να, όχι, καθόλου.
1: Ρώτα.
0: Ο Έστι, πόση ώρα είναι σε αυτήν την κατάσταση, βάλαν και το τηλέφωνο εδώ πέρα.
1: Γκρίνιαξα.
0: Πόσο γκρίνιαξε, μια μισή ώρα.
1: Γκρίνιαξα.
0: Τι ώρα έχει εκπομπή.
1: 9.
0: 9 με 11 έχει
1: γκρίνιαξα, εκπομπή. Δεν γκρίνιαξα.
0: Όχι. Τι είπε,
1: τα κράταγα μέσα μου, τώρα μου τα έβγαλε. Μου τα έβγαλε εσύ. Τα κράταγα μέσα μου και μου τα έβγαλε.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι το βγάζω για άλλη. Την γκρίνια είναι εμένα όλοι. Είχε στο Γιάννα, είχε στο Ρωμανό, μάλιστα τον κύριο Ρωμανό βεβαίω, τον κύριο Μιχαηλίδη βεβαίω. Και τον κύριο Παπαστάβου. Τι σου είπε ο κύριο Παπαστάβου για τα διεθνή.
1: Για τα διεθνή. Δεν άκουγα,
0: τσακωνόμουν με το εγώ. Ναι, τεχνικό. Τσακωνόμουν έξω. Τεχνικό, δεν ήταν μάστο.
1: Ναι, ναι, εντάξει, επηρεάζει. Για το μεταναστευτικό, γιατί Θέουτα.
0: Α, εκεί. Ναι. Τι γίνεται εκεί που βάζει ο άλλος στο playlist.
1: Ναι, έλατε. Είδες. Είδες πως το γύρωσε το θεματάκι όμως.
0: Λέω, βάλω εγώ, ακούσω εγώ.
1: Ναι, ναι, εσείς έτσι, παιδιά.
0: Βάλω εγώ, playlist.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί.
1: Εκεί τώρα το θέμα είναι πιο βαθύ, γιατί έχει να κάνει και με το αποικιακό.
0: Ναι.
1: Γιατί μην ξεχνάμε. Και εγώ το είχα ξεχάσει αυτό. Δεν το
0: ορίστε, βλέπεις τι λέει εδώ ο φίλος μας ο Γιώργης. Ναι. Καλή γιατί παραπονιέσαι, Έλλη. Καλοκαίρι ήταν μια χαρά. Και εκεί πισίνα θα γινόταν το σπίτι σου για να κάνει μακροβούτια. Ναι, αυτό είναι πέσει. Ναι, αλλά ήταν καλέ μου, ήταν, δεν ήταν νερά, ήταν αποχέτευση. Έχω πρόβλημα. Ναι. Δεν μπορώ να μπαίνω αυτό. Μπαίνω και σε μέρη τα οποία δεν είναι καθαρά. Ναι. Με ένα μπάρο, δύο τριγόνια και σπίτι και πισίνα. Άσε που θα γινόμουν και προνομιούχο. Ναι, αλλά θα μου ερχόταν το έμφυα μεγαλύτερο μετά. Ποια είναι η Σύση. Η Σύση είναι η γάτα του. του Σάκη. Μάλιστα. Ωραία. Όπως κατάλαβες, οι ακροατές μας είναι στο ίδιο mood με εμάς.
1: Ναι.
0: Είμαστε όλοι μια συγκεκριμένη ατμόσφαιρα.
1: Όλοι, ναι, μέσα στο καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, πριν σε διακόψω. Σε διακόψα, συγγνώμη.
1: Να με διώξει, ναι.
0: Όχι, δεν θέλω να φύγει. Φύγει, ναι. Κάτσε. Εννοώ για παρέα μας, σε θέλουμε πάρα πολύ. Τον Αντώνη τον αγαπάμε χρόνια. Είναι από τους καλύτερους δημοσιογράφους που έχουμε. Εκλεκτός, φίλος, καλός άνθρωπος. Ξέρετε, είναι ένας συνδυασμός καλού ανθρώπου, καλού δημοσιογράφου.
1: Εγώ είμαι αυτός.
0: Ναι, και έξυπνου ανθρώπου ταυτόχρονα. Αυτά και τα τρία.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πάντα. Και έντιμου.
1: Εγώ να δεις πως σας αγαπάω.
0: Δεν είναι πάντα πολύ εύκολο να τα συντονίσεις και να τα συνδυάσεις όλα μαζί ταυτόχρονα. Ναι, ευχαριστώ. Δεν θα πάει καλά αυτή η εκπομπή. Για πες λοιπόν, τι έγινε με τη Θέουτα.
1: Εκεί λοιπόν το θέμα έχει να κάνει με το αποικιακό. Κρατάει χρόνια αυτό το πράγμα. Γιατί η ανεξαρτητοποίηση έγινε το 1974, αν δεν απατώμε. Και από εκεί λοιπόν έχουν ανοίξει, ανοικοκλίνουν οι πύλες. Από εκεί.
0: Μπορεί να ελεγχθεί αυτό. Γιατί βλέπαμε τους χιλιάδες ανθρώπους να περνούν. Είδαμε και είχαμε και εκεί ανθρώπους που χάσαν τη ζωή τους. Και όταν υπάρχει απελπισία.
1: Ναι, εντάξει. Θα το ελέγξουν. Αυτό δεν θυμίζει τη δική μας ιστορία πάνω στον Εύρο. Θα το ελέγξουν. Το θέμα είναι ότι έχει αναπτυχθεί μια συνωμοσιολογία γύρω από αυτό, γιατί γράφτηκαν διάφορα, υπόθηκαν διάφορα ότι είναι δάχτυλος του Τραμπ για τη στάση της Ισπανίας στο πόλεμο με το Ιράν. Αυτό ο κύριος Παπασταύρου δεν το ασπάστηκε. Και ούτε εγώ να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, νομίζω ότι απλά είναι υπερβολή. Αλλά στην πολιτική. Αλλά νομίζω ότι πιο πολύ είναι μια λουχία γεγονότων που τελικά κατέληξε σε αυτό και λιγότερο.
1: Εντάξει, ναι, τώρα ξέρεις, είναι αυτό το, η συνωμοσιολογία δεν είναι δικό μας μόνο ελληνικό. Έτσι, πλεονέκτημα. Λοιπόν, τέλος πάντων, διαφώνησε με τη στάση της Ιταλίας, της Μελώνη, να κλείσει το Σέγγεν και από εκεί και πέρα αντιμετωπίσαμε με χαμόγελο το ακορντεόν της συμφωνίας στο Ιράν.
0: Κατάλαβες τι λέει εδώ ο Γιώργης. Και όχι μόνο ο Γιώργη, έχουμε και τον ίδιο γυναικολόγο με τη γυναίκα του.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε διάλειμμα. Γιατί δεν θα πάει καλά αυτό, σας το είπα εγώ. Και επανερχόμαστε εδώ στον Αλφαρέντιο 89.
2: Αλφα 94,7. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιο ταχύ, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς, Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Άνεση και λειτουργικότητα.
5: Αισθητική και ποιότητα.
4: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
4: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
5: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Μελισσότοπος Καστοριάς.
5: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
4: Ζήστε το σπίτι σας.
6: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
7: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
8: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
9: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
8: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
9: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
8: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
9: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
8: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
9: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
8: Πληροφορίες στο 24670-31534.
10: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
11: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
10: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
11: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
10: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
11: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44 Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44

0: σχετικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνα ΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνα ΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daovin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daovin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daovin.gr.
2: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
3: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
4: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9. Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
5: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
5: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
5: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
6: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
7: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
8: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
7: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
8: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
7: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο.

0: μυθολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
1: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
0: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
1: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
0: Πληροφορίες στο 24670-31534.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργου Σορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
4: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου 218 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
5: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
6: Ακούγονται πολλά στο διαδίκτυο. Αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν.
7: Ναι, και καλό είναι να τα απαντήσουμε και αυτά, και ο Σιφίδη, γιατί πραγματικά στο διαδίκτυο λέμε δυστυχώς πάρα πολλά πράγματα που δεν έχουν καμία.
6: Οι φήμες, ναι, ναι. Όπως επίσης ότι δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή τι συσκευές επιγραφικές υπήρχαν πάνω στα ελικόπτερα. Δηλαδή αυτά που ονομάζουμε μαύρα κουτιά δεν είναι υποχρεωτικά σε όλα τα μέσα τα υπτάμενα. Δεν ξέρουμε αν τα συγκεκριμένα ελικόπτερα. Η δικιά μου πληροφόρηση και εντύπωση είναι το ότι υπάρχουν κάποιες καταγραφικές συσκευές, όπως ίσως πιθανότατα υπάρχει και κάποιο σύστημα για την προειδοποίηση γυκνίασης μεταξύ διαφορετικών εναερίων μέσων. Αλλά εάν αυτά ήταν πραγματικά εξοπλισμός, εάν ήταν εν χρήση, δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να μας το πληροφορήσει η εταιρεία που τα εκμεταλλευόταν. Σε κάθε περίπτωση η διερεύνηση έχει ξεκινήσει. Βέβαια στο πρώτο της κομμάτι η αστυνομία έχει αναλάβει τη διερεύνηση για τους θανάτους κατόπιν της αγγελικής εντολής. Το κομμάτι της διερεύνησης που αφορά την ασφάλεια πτήσεων, δηλαδή γιατί συγκρούστηκαν τα ελικόπτερα, ο αρμόδιος φορέας είναι άλλος. Είναι ο ΔΑΣΑΜ, ο οποίος, δηλαδή ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Αεροπορικών και Τροχαίων Περιστατικών, ο οποίος θα αναλάβει τη διερεύνηση και εκεί μπορεί να πάρει και πολλούς μήνες έως και κάποια χρόνια μέχρι ότου έχουμε μια κατάληξη. Δηλαδή δεν είναι κάτι που βγαίνει αύριο το πρωί.
7: Σας άκουγα και χτες στις τηλεοράσεις που δίνατε το ρεπορτάζ και σας ευχαριστούμε και πάρα πολύ και με τη βοήθεια και με την εμπειρία σας. Οι αντοχές των ανθρώπων αυτών δεν μπορεί να είναι ατελείωτες. Δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να είναι στον αέρα ώρες επί ωρών με τόσο ηρωισμό. Αντιλαμβάνομαι ότι. Όπως επίσης, αντιλαμβάνομαι και την αγωνία του κόσμου, γιατί αυτό ήταν που παρακολούθησα και έχει σημασία. Αντιλαμβάνομαι και την, το να καταλάβει και ο κόσμος ότι όταν πρέπει να πετάει ένα μέσο, πετάει και είναι σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας. Λίγο να τα λύσουμε και αυτά, να τα πούμε και αυτά στον κόσμο. Ότι ναι, μεν κάποιες φορές μπορεί να μην υπάρχει επάρκεια στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να βλέπουμε και τις συνθήκες όταν ζητάμε κάτι και με τόσο πολύ μεγάλη ένταση.
6: Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι τα πρωτόκολλα πτήσεις και επιχειρήσεων αεροπορικών είναι πολύ συγκεκριμένα και κανείς δεν τα παραβιάζει. Αυτό είναι ο λόγος που τα αέρια μέσα διακόπτουν τις επιχειρήσεις τους το αργότερο μισή ώρα μετά το τελευταίο φως και δεν ξεκινάνε παρά μόνο μισή ώρα με το πρώτο φως. Γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πιστοποίηση πτήσης επιχειρησιακής. Όχι να πετάει από το ένα αεροδρόμιο στο άλλο, αλλά να εκτελεί πυρόσβεση εν αέριο μέσο στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επίσης, οι πιλότοι δεν πετάνε περισσότερες ώρες από αυτές που προβλέπονται. Τα ελικόπτερα έχουν, μάλλον οι φορείς που τα εκμεταλλεύονται, είτε ονομάζονται ιδιωτικές εταιρείες, είτε ονομάζεται πολεμική αεροπορία, έχουν διπλά και τριπλά πληρώματα. Δηλαδή, το ελικόπτερο θα γυρίσει πίσω μετά από δύο διαδοχικούς κύκλους ανεφοδιασμού, όχι υδροληψίας, γιατί η υδροληψία μπορεί να γίνει πολλές φορές μέσα σε δύο ενδιάμεσους ανεφοδιασμούς και στους ανεφοδιασμούς μπορεί να αλλάξει πλήρωμα. Αλλάζουν συνήθως πλήρωμα και υπάρχει δεύτερο πλήρωμα το οποίο θα εκτελέσει το υπόλοιπο οκτάωρο. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να σκεφτούμε τι συμβαίνει μέσα σε ένα πιλωτήριο ενός τέτοιου αεροπλάνου που πετάει μέσα σε αναταράξεις, που πετάει μέσα σε θερμοκρασίες πάρα πολύ υψηλές, που πετάει μέσα σε ορατότητες οι οποίες δεν είναι πάντοτε αρκετές, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πηγαίνουμε σε ανασφαλείς επιχειρήσεις. Δηλαδή υπάρχουν πολλές δικλείδες ασφαλείας οι οποίες φροντίζουν έτσι ώστε να μην υπερβούμε τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Κάποιες φορές βέβαια υπάρχουν παράγοντες τους οποίους δεν μπορούμε να σταθμίσουμε προκαταβολικά, γιατί αν μπορούσαμε, θα τις είχαμε προλάβει και οδηγούμαστε σε αεροπορικά περιστατικά. Κάποιες φορές δυστυχώς και θανατηφόρα.
7: Με ρωτάει εδώ ο ακροατής μας ο Τάκης, αν μου επιτρέπετε να σας κάνω μια ερώτηση, όπου λέει ότι καλημέρα, τα υπόλοιπα ελικόπτερα ίδιου τύπου έχουν καθυλωθεί μέχρι να διερευνηθεί το ατύχημα. Και αν ναι.
6: Μέχρι να διερευνηθεί το ατύχημα. Ναι, συγγνώμη, σας
7: ναι. Και αν ναι, δεν θα υπάρχει κενό σε πιθανή πυρόσβεση. Νομίζω ότι δεν έχει συμβεί αυτό.
6: Έχουν καθυλωθεί για τη διερεύνηση των πρωτοκόλων.
7: Μάλιστα.
6: Δηλαδή, εάν τα πρωτόκολλα που ακολουθούνται έχουν κάποιο συστημικό πρόβλημα. Εάν υπήρχε θέμα τεχνικής βλάβης, που βέβαια στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποκλειστεί, δηλαδή δεν ξέρουμε εάν το δεύτερο ελικόπτερο που δεν τηρούσε το σχηματισμό,
7: το κατάλληλο σχηματισμό, σωστά,
6: είχε κάποιο πρόβλημα, θα γίνουν και σε αυτή την περίπτωση έλεγχοι. Αλλά επειδή δεν έπεσε ένα ελικόπτερο λόγω τεχνικής βλάβης, δεν έχουμε τον ίδιο περιορισμό που υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις. Εδώ, επειδή η συγκεκριμένη εταιρεία είχε και μια άλλη απώλεια ελικοπτέρου στις 24 Ιουνίου, αν θυμάμαι, είχε πέσει ένα ελικόπτερο, είχε καθίσει στο νερό στη λίμνη Αού στην Ήπειρο.
7: Μάλιστα.
6: Εκεί είχε βγει το πλήρωμα κολυμπώντας. Αλλά το ελικόπτερο ήταν απώλεια, έτσι, δηλαδή είχε πέσει στο νερό. Δύο συμβάντα, το ένα μετά το άλλο, έχουν άλλη διαχείριση σε ό,τι αφορά τον έλεγχο πρωτοκόλων και διαδικασιών. Αλλά είναι προσωρινή αυτή, πολύ προσωρινή αυτή η καθήλωση. Δεν είναι το ίδιο, θα είχε μια καθήλωση που θα είχαμε μια συντριβή ελικοπτέρου που δεν θα είχαμε κανένα δείγμα του τρόπου με τον οποίο. Εδώ ελέγχονται συγκεκριμένα πράγματα. Εάν οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, για παράδειγμα, συντήρηση σχηματισμών, από τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν είχαν κάποιο πρόβλημα και συνέβαλαν στο περιστατικό. Εκεί, εάν αυτό αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει, αυτομάτως υπάρχει και διαδικασία η οποία θα επιστρέψει περίπου το 1 πέμπτο, το 1 έκτο του στόλου που έχουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε 87 και η εταιρεία συγκεκριμένη έχει 14 μισθωμένα στο ελληνικό δημόσιο.
7: Και θα είναι και πολύ μεγάλο το κενό, γιατί βλέπουμε και πώς έχει ξεκινήσει ο Αύγουστος και πώς ευχόμαι να μην συνεχιστεί και
6: προφανώς.
7: Με τη μεγάλη εμπειρία που έχετε και με το περιοδικό το πτήση που εκδίδεται τόσα πολλά χρόνια και με όλα αυτά, με την εμπειρία σας και την επιστημονική και την τεκμηριωμένη. κάθε καλοκαίρι, κάθε Αύγουστο, σας λέω, το έλεγα και νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής, νιώθω σαν να ζω ντεζαβού, σαν να ζω την ίδια ιστορία πάλι. Κάθε καλοκαίρι λέω, μην φτάσουμε τον Αύγουστο και λέμε τα ίδια, και κάθε καλοκαίρι λέμε τα ίδια. Τι θα έπρεπε να γίνει στο προλαμβάνιν και όχι στην καταστολή των πυρκαγιών και Κερουσιφίδη? Τι πιστεύετε ότι θα έπρεπε να έχουμε κάνει διαφορετικό, αν γίνεται κάτι διαφορετικό, ή αν είμαστε με τελικά τη φύση?
6: Εγώ μπορώ να σας μιλήσω για το τι μπορούσαμε να κάνουμε και για το τι έχουμε κάνει στο θέμα των εναέριων μέσων. Ναι. Δεν έχω την
7: ιδιότητα. Ναι, φυσικά,
6: να
7: φυσικά, φυσικά. Βεβαίως.
6: Υπήρξαν περίοδοι όπου υπήρχε ανεπάρκεια. Υπήρχαν περίοδοι όπου υπήρχε έλλειψη συντονισμού. Υπήρχαν περίοδοι όπου δεν υπήρχε αυτό που είναι ο κρισιμότατος παράγοντας για την κατάσβεση, την επιτυχημένη αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, η έγκαιρη επέμβαση. Δηλαδή αυτό που στο εξωτερικό στην αναπρόοδηση ονομάζεται η initial attack. Πόσο έγκαιρα μπορείς να επιτεθείς στην αισία της φωτιάς και να την καταστήλεις. Πολλά από αυτά, αν όχι και όλα, έχουν θεραπευτεί σαν προβλήματα. Δεν σημαίνει ότι τα έχουμε λύσει όλα. Δηλαδή, φέτος, και από πέρσι ξεκινήσαμε, ιδιαίτερα φέτος, έχουμε ευρεία χρήση μη επανδρομένων αεροχημάτων. Ναι. Τα οποία μας δίνουν εικόνα, διότι μέχρι τώρα, μέχρι πρόσφατα μάλλον, μέχρι και πριν από 1-2 χρόνια, βασιζόμασταν κυρίως σε πυροφυλάκια, βασιζόμασταν, που εξακολουθούν να είναι πολύ χρήσιμα, αλλά έχουν την αντίληψη από το έδαφος. Δεν έχουν την αντίληψη από τον αέρα, έστω και αν βρίσκονται σε υψόμετρο. Επίσης, βασιζόμασταν πάνω σε ελικόπτερα κυρίως, αλλά και αεροπλάνα, τα οποία τα στέλναμε σε περιπολία φορτωμένα με νερό. Εκεί υπήρχε το εξής πρόβλημα, ότι μόλις εξαντλούσαν τα καύσιμά τους έπρεπε να γυρίσουν πίσω, και πολλές φορές οι πυρκαγιές συνέβαιναν ακριβώς στο διάστημα ανάμεσα στην επιστροφή στο αεροδρόμιο ή επισήμεναν μια πυρκαγιά, αλλά τα ίδια αδυνατούσαν να επέμβουν, διότι μετά από μια ρήψη δεν είχαν αρκετά καύσιμα. Επίσης, συντονισμός. Το βλέπουμε πολλές φορές σε χολιγουντιανές ταινίες, αλλά αυτό το ότι κάποιος βρίσκεται σε ένα πάνελ από τηλεοράσεις, από οθόνες και βλέπει τα πάντα, είναι κυριολεκτικά χολιγουντιανό ο παραμύθι. Αυτό προσπαθούμε να το φτιάξουμε. Υπάρχουν κέντρα επιχειρήσεων που έχουν ευρύτερη εικόνα, αλλά αυτό δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια και με τα μόνιμα, τα σταθερά κέντρα επιχειρήσεων, αλλά και με 2-3 μονάδες που νομίζω ότι αποκτήθηκαν κινητές και οι οποίες μεταφέρουν τη δυνατότητα αυτή στο πεδίο. Έγιναν πολλές, ξεκινάμε τις πυροσβεστικές περιόδους με 70, 80, 90 εναέρια μέσα. Είναι μια τεράστια διαφορά από περιόδους που θυμάμαι πολύ πρόσφατα, όχι πίσω 2 δεκαετίες, πίσω μισή δεκαετία, που ξεκινούσαμε με 40 ή 50 εναέρια μέσα και στο μέσο της σεζόν είχαμε τα μισά από αυτά.
7: Παρόλα αυτά βλέπουμε ότι η κατάσταση παραμένει ίδια. Δεν αλλάζει κάτι. Παρόλο το συντονισμό, παρόλα αυτά τα οποία κάνουμε.
6: Εδώ θα πρέπει να βρείτε τουλάχιστον 3-4 διαφορετικές ειδικότητες, γιατί μία δεν πρόκειται να σας
7: για να τις συντονίσω όλες μαζί μας και καταφέρουμε να βγάλουμε συμπέρασμα.
6: Για το αν έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Δηλαδή, αυτό που ονομάζουμε πλέον μεγαπυρκαγιές είναι κάτι που ο σχεδιασμός και οι δυνατότητες των μέσων που έχουμε σήμερα, και να τονίσω κάτι πριν το ξεχάσω, τις φωτιές δεν τις σβήνουν τα εναέρια μέσα. Τα εναέρια μέσα επικουρούν τα χερσαία τμήματα που είναι αυτά τα οποία σβήνουν τις φωτιές τελικά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ο άλλος τρόπος είναι να τις αφήσουν να φτάσουν κάπου που πλέον έχουν εξαντλήσει την καύσιμη ύλη, δυστυχώς.
7: Ναι.
6: Τα εναέρια μέσα όμως μπορούν να επέμβουν σε ζώνες και σε περιοχές που δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης. Από την άλλη, τα εναέρια μέσα έχουν κάθε μέρα, γιατί πολλές φορές έχουν και άλλους περιορισμούς, αέρα και άλλες παράγοντες, έχουν κάθε μέρα ένα σκοτεινό παράθυρο. Τελευταίο φως, πρώτο φως. Τη νύχτα δεν μπορούν να επιχειρήσουν και συνήθως τη νύχτα, παρόλο που κοπάζουν οι άνεμοι, είναι και οι χρόνοι, οι περίοδοι που οι φωτιές ανακτούν δυνάμεις, αναζωπυρώνονται για να ξεκινήσει πάλι τη διαδικασία την επόμενη μέρα.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κατασκευή, έχω άπειρα μηνύματα, αλλά θα πρέπει να πάω σε διάλειμμα και θα μιλήσουμε και τις επόμενες μέρες, αν είναι δυνατόν. Αυτό το οποίο βέβαια, ξέρετε, πρέπει να καταλάβουμε όλοι, πάνω απ' όλα είναι και το κομμάτι της προσωπικής ευθύνης και το κομμάτι της καλής συντήρησης δικτύου ρεύματος και το κομμάτι. Δηλαδή, είναι τόσα πολλά πράγματα που φτάνουμε στο σημείο. Ναι, είναι πολλά μαζεμένα. Συμφωνώ. Μα δεν το συζητάμε. Ούτε μπορεί, αν δεν υπάρχει συντονισμό, να μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα.
6: Όπως και εγώ σας μεταφέρω ένα μικρό κομμάτι, γιατί οι πιλότοι μπορούν να σας πούνε
7: φυσικά
6: τα δικά τους θέματα, οι πυροσβέστες μπορούν να σας πούνε τα δικά τους θέματα, οι συντονιστές, και ίσως είναι μια ιδέα, γιατί έχω μιλήσει αρκετές φορές με αυτούς. Είχα μάλιστα την περίπτωση, εγώ χρειάστηκε να κάνω μια τραυματογνωμοσύνη για να υπερασπίσω το συντονιστικό ελικόπτερο στο συντραγωδείο του Ματσού.
7: Μάλιστα.
6: Και για τη δράση του. Και εκεί πέρα θα πρέπει να σας πω ότι ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ θα ήταν.
7: Ωραία. Δεσμεύομαι. Και θα σας ενοχλήσω μετά άνθρωπο την εκπομπή, γιατί έχετε δίκιο. Ξέρετε, πολλές φορές οι άνθρωποι που είναι σε αυτή την υπηρεσία δεν είναι εύκολο να μιλάνε δημόσια.
6: Ξέρω,
7: αυτό είναι το θέμα. Πολλές φορές έχουμε προσπαθήσει και έχουμε ζητήσει.
6: Το ξέρω.
7: Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Διαφορετικά, πιστέψτε με, θα το είχαμε κάνει κι εμείς. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κατασκευή, για το χρόνο σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
8: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Είμαστε στην προσπάθειά μας να μιλήσουμε με τον αγαπητό Γιάννη Σταματάκη. Τον έχουμε στη γραμμή. Ωραία. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής πάμε γρήγορα. Δώστε μου. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον αγαπητό φίλο, τον Γιάννη Σταματάκη από το Forecast Weather. Αυτό το παλικάρι το ξέρω και εγώ, δεν ξέρω πόσα χρόνια, και τον είχε πρωτοξεκινήσει. Πάλευε μόνος του πάλι από τότε και με τον καιρό και με τις φλόγες και με όλα. Έχει κάνει μια τεράστια κοινότητα ανθρώπων που παρακολουθούν. Βοηθάει και εμάς, ιδιαίτερα στους ανθρώπους στα μέσα. Καλημέρα, Γιάννη. Πού βρίσκεσαι, παιδί μου?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Στο σπίτι έχω γυρίσει εγώ το βράδυ. Εντάξει, μετά από τρεις ημέρες συνεχόμενες δεν καταλαβαίνεις ότι δεν υπήρχε περίπτωση να αντέξω και τέταρτη μέρα να ξημερώσω στις πυρκαγιές. Όταν είδα ότι, να κάνω μια παρένθεση, ότι έχει πολύ μεγάλη αναζωπήρωση στο Πόρτο Γερμενό.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ μεγάλη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή. Από πού να ξεκινήσω, από πού να το πιάσω. Να πω ότι σώσαμε, εγώ προσωπικά έσωσα έναν άνθρωπο με ένα σκύλο και τρία αυτοκίνητα. Θα και εγώ τους ζωντανή. Κυριολεκτικά, με ψυχραιμία και με καθοδήγηση μαζί με την πυροσβεστική πήγαμε σε ένα ξέφωτο. Κάτσαμε όλοι μαζί. Θα ανέβει και το σχετικό βίντεο σήμερα που τα έχει καταγράψει όλα. Η φωτιά μας πέρασε από πάνω κυριολεκτικά. Πήρασαν τα αμάξια, οι ζάντες, τα παράθυρα όλα. Στο τσάκ τη γλιτώσαμε να πάρουν τα αυτοκίνητα.
0: Μα έβλεπα, σου στείλα και μήνυμα και σε έβλεπα στις τηλεοράσεις και στα βίντεο και στα live που κάνεις και έλεγα πού πάει και αυτό το παιδί. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Μα έκλεισε εντελώς ξαφνικά γιατί η φωτιά ήταν από πίσω μας. Εμείς έδωσε εκένωση ο διοικητής περιοριστικής να φύγουν όλο το πρωτογερμενό και η περιοριστική και όλοι. Δεν φινόταν τώρα η φωτιά. Επειδή ακούω κάποιον που λένε γιατί έφυγε η περιοριστική. Κάηκανε δύο περιοριστικά μου. Αρχικά, για να κάνουν δύο προσεκτικά, ενώ ήταν με τις μάνικες, καταλαβαίνετε γιατί θερμικό φορτίο μιλάμε.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν να ζωηθούν τα σπίτια όταν από πάνω τα σπίτια έχουν 20 μέτρα πεύκα και η φλόγα αγκαλιάζει το πεύκο και ταυτόχρονα αγκαλιάζει ό,τι υπάρχει από κάτω. Έδωσε και ένωση, πάμε να φύγουμε παραλιακά και να ανέβουμε τον δρόμο προς τα Βίλια. Ξαφνικά έπιασε μπροστά πυρκαγιά στο παραλιακό τμήμα, μας έκλεισε. Πάμε να φύγουμε τον ορεινό δρόμο, μας κλείνει και από εκεί και παίρνουμε την απόφαση αφού. Ακούμε σε ένα σύστημα ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που φεύγουν από τα σπίτια και θα εγκλωβιστούν. Περνάμε μέσα τις φλόγες με δύο εθελοντές και τρία περιοριστικά. Και στη συνέχεια πάμε σε ένα ξέφωτο που καθόμαστε όλοι εκεί μέχρι να περάσει το μέτωπο. Πάμε να φύγουμε, μας ξανακλίνει φωτιά, βρίσκουμε άλλο ξέφωτο. Ήμασταν πολύ τυχεροί, μπορώ να πω σε αυτό το κομμάτι. Πολύ τυχεροί. Και κάτσαμε εκεί μέχρι να φύγει το μέτωπο που ξαναπεράσαμε μέσα τις φλόγες για να φτάσουμε στα Βίλια. Τι να πρωτοπώ τώρα για όλο αυτό που έχει συμβεί.
0: Τι να πρωτοποιήσω, έχουν χαθεί τα παλικάρια μας οι πυροσβέστες, χαθήκαν τα παιδιά με το ελικόπτερο, είσαστε μέσα στις επάλξεις και εσείς και εσύ μαζί και παλεύετε. Εγώ θα στο πάω αλλιώς, Γιάννη. Κάθε χρόνο, θυμάσαι πόσα χρόνια σε ξέρω και εγώ δεν θυμάμαι πόσα.
1: Από το 18 με ξέρω.
0: Από το 18 σε ξέρω, μπράβο. Και θυμάμαι αυτό που έλεγα στην αρχή, ότι τότε ήταν στα Σπάργανα το Forecast Weather. Τώρα έχετε μια κοινότητα 500.000 ανθρώπων που παρακολουθούν όλοι το Γιάννη, να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Και αυτό,
1: σχεδόν πάνω, αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει σχεδόν 600.000-700.000, πάω εκεί.
0: Αυτό λοιπόν δείχνει και την ανάγκη του Γιάννη να ενημερώσει, αλλά και την ανάγκη του κόσμου να ενημερωθεί. Και πολλά πράγματα που βλέπω και εγώ, και φυσικά και εμείς, και τα δικά μας τα μέσα που είναι στις επάλξεις, οι συνάδελφοι, οι δημοσιογράφοι προφανώς.
1: Εγώ θα πω δύο πράγματα, αν μου επιτρέψεις.
0: Βεβαίως.
1: Επειδή το έζησα όλο το μέτωπο, έζησα και τη Θίσβης, στη Βιωτία και μετά ήρθα και πήγα στο Πορτογερμενό.
0: Ναι.
1: Αρχικά δύο πράγματα. Τις ώρες του απογεύματος, της Παρασκευής και του Σαββάτου, 6.30 με 8 παρά, δεν είχε τόσο αέρα και δεν ήρθαν ποτέ τα νέρια. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί χθες το πρωί στα Μέγαρα, αν είχαν συντονιστεί πιο σωστά τα περιοριστικά, γιατί δεν φταίνει οι πυροσβέστες αυτό, εντολές παίρνουν.
0: Προφανώς.
1: Ωραία. Να
0: οι πυροσβέστες καίγονται στις φωτιές.
1: Οι πυροσβέστες καίγονται μέσα, καίγονται μέσα, κάνουν τα πάντα για να σώσουν περιουσίες δάση, γιατί ακούω μερικούς που φωνάζουν και μιλάνε άσχημα τους πυροσβέστες.
0: Όχι, αυτό πραγματικά θα πρέπει να το αντιληφθούμε. Ωραία. Ότι αν δεν υπήρχαν και αυτά τα παιδιά να θυσιάζουν κάθε μέρα τη ζωή τους, δεν θα ήμασταν ακόμα χειρότερα.
1: Πάω στο άλλο κομμάτι.
0: Να.
1: Ο δήμαρχος Μεγαρέων τον είχαν παρατήσει μόνο του. Έκανε τα πάντα, να ξέρετε. Και επειδή ήμουν εκεί μπροστά και προσπαθούσα να τον βοηθήσω, γιατί ήταν μόνος του ο δήμαρχος Μεγαρέων, μαζί με τους αντιδημάρχους, προσπάθησε να κάνει τα πάντα. Συντονιστικό δεν υπήρχε στην πυρόσβεση των Μεγάρων. Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν υπήρχε το πούλμαν της πυροσβεστικής. Δεν αναφέρθηκε κανένα σε αυτό. Συντονιστικό ελικόπτερο της πυροσβεστικής δεν υπήρχε σε καμία πυρκαγιά. Σε καμία πυρκαγιά. Επίσης, εχθές το πρωί που ήμουνα στο πεδίο βολής των Μεγάρων, που ξημέρωσα εκεί μαζί με εθελοντές με τις Νταλή και στρατού κτλ. Αν ήταν η πυροσβεστική να σβήσει τα καντιλάκια με εντολή των ανθρώπων που δίνουν τις εντολές, 6 παρατέρτο σηκωθήκαν τα νερά, περνάγαν από πάνω. Δεν δώσανε μία εντολή να κάνουν ρήψεις, να κόψουν τα καντιλάκια. Έφερε έναν άνεμο στις 9 παρά 7 μποφόρ, κασταφερό άνεμο, αναζωπήρωσε τα καντιλάκια και κάηκε όλο το ροσπατέρα που φτάσε στο καντήλι, όλο το κομμάτι στη λούπα από εκεί, στο αλεποχώρι από πάνω στο πρώτο γερμενό και κατέβηκε μετά στη Ζούζουλη και στις περιοχές των Μεγάρων η πυρκαγιά. Αν είχαν συντονιστεί σωστά, δεν θα γινόταν αυτή η καταστροφή. Και μην μου πει κάποιος ότι φύσαγε, ήμουν εκεί, δεν φύσαγε. Βγήκανε τα αέρια 6 παρατέταρτο, στην ώρα τους δηλαδή, να. Αλλά δεν δόθηκε ποτέ εντολή κατάσβεσης. Και όπως και χθες, είμαι στη Λούπα, είναι στη Χαράδρα, είναι 4 αέρια, την έχουν κατακάτει την πυρκαγιά, έχουν πέσει μέσα στις Χαράδρες οι πυροσβέστες, με κίνδυνο τη ζωή τους να τους κλείσει, να πάθουν ανεφημιάς κτλ. Και ξαφνικά 7 και τέταρτο, χωρίς να φυσάει, δίνεται εντολή να φύγουν τα αέρια, ότι δεν τα χρειαζόμαστε. Αυτό θα το εξηγήσει κάποιος γιατί συμβαίνει και έγινε στην πυρκαγιά. Και μην μου πει κάποιος ότι δεν έγινε. Είναι μάρτυρες οι εθελοντές, είναι μάρτυρες οι πυροσβέστες οι ίδιοι και όλοι εμείς που είμαστε εκεί. Και ακόμα αυτό είναι ασύρματο τι γίνεται. Για ποιο λόγο, ενώ πρέπει να βοηθήσουμε να τα διώχνουμε τα εναέρια. Να ξέρετε κάτι, μετά την πτώση των ελικοπτέρων, δόθηκε εντολή μόνο στα ελικόπτερα να μην πλησιάσουν στο Πορτογερμενό και στην Ψάθα. Για τα Καναντέν δεν δόθηκε καμία εντολή ότι υπάρχει πρόβλημα. Κόπηκαν κατευθείαν τα ελικόπτερα. Γι' αυτό υπήρξε και μια αναζωοποίηση στο πρώτο γερμανό. Ενώ ζήτησε ο διοικητής πυροσβεστικής, γιατί ήμουν μαζί του, να έρθει ελικόπτερο. Δεν στείλανε ελικόπτερο, γιατί δόθηκε εντολή λόγω της σύγκρουσης που έγινε να μην πετάει κανένα ελικόπτερο σε εκείνη την περιοχή. Μέχρι να ελέγξουν να δουν για ποιο λόγο και τι.
0: Μάστε. Λοιπόν, Γιάννη, θα μιλήσουμε και τις επόμενες μέρες. Εγώ θα έχω αυτή την εβδομάδα εκπομπή 11 με 12, οπότε να είσαι και εσύ στην παρέα μας, αν θέλεις. Μια γρήγορη ερώτηση πριν σε αποχαιρετήσω. Γιατί κάθε χρόνο λέμε τα ίδια. Υπάρχει κάτι που πρέπει να κάνουμε πέραν από το κομμάτι της αυτοθυσίας των πυροσβεστών, πέρα από το κομμάτι πέρα από όλα αυτά. Υπάρχει κάτι στο κομμάτι της πρόληψης που πρέπει επιτέλους να αντιληφθούμε, πέραν από το να προσέχουμε το να καθαρίζουμε τα οικόπεδα, δηλαδή με την τεχνητή νοημοσύνη και με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και εσύ που ασχολείσαι, είσαι νέο παιδί. Τι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε επιτέλους να φύγει αυτό το πράγμα.
1: Όση πρόληψη και αν κάνουμε, αν ο συντονισμός την ώρα στο πεδίο πάει λάθος, δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Κατανοητό.
1: Αυτή είναι αλήθεια. Αυτή είναι αλήθεια. Όση πρόληψη και όλο το βουνό να κόψει τα δέντρα, γιατί να πούμε κάτι, όταν η φωτιά τρέχει με 80 χιλιόμετρα, η αντιπυρική δεν βοηθάει πουθενά. Γιατί το λέω αυτό. Δεν βοηθάει γιατί πέφτουν στάχτες, η φλόγη στο θερμικό φωτίο θα αναζωπηρωθεί σίγουρα το πεύκο, το έλατο κατευθείαν. Οπότε δεν έχει κάποιο νόημα η αντιπυρική. Νόημα έχουν να σας πω κάτι, στη Βιωτία. Όλος ο δρόμος που πάει από τις Αλικές, τον Άγιο Κωνσταντίνο, Άγιο Βασίλη, που λέγεται, συγγνώμη, και δεν τα θυμάμαι τώρα η περιοχή, Ξηρονίμη κτλ. Ήταν ακαθάριστα. Οι δρόμοι, τα χωράφια ήταν καθαρισμένα και οι δρόμοι ήταν ακαθάριστα. Και είχε και έτρωγε πυρκαγιά και ήμουνα 3 ώρες σε ένα σημείο, το οποίο αν είχαν πυροσβεστικό, τους το είπα να έρθουν, να σβήσουμε τα καντιλάκια ίσα-ίσα, δεν θα έπαιρνε αυτή τη μεγάλη την έκβαση στη θύσβικη πυρκαγιά. Όντως θα σβηνόταν γιατί είχε πέσει ο άνεμος. Τι να πω, όση πρόληψη και να κάνουμε, χωρίς συντονισμό σωστό, δεν κάνουμε δουλειά.
0: Λοιπόν, Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είσαι καλά, κοίτα να ξεκουραστείς, γιατί δεν είναι και να κουραστείς και εσύ παραπάνω. Παλεύουμε όλοι για το καλύτερο.
1: Όλοι.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, εμείς αποχαιρετούμε σιγά-σιγά. Το ραντεβού μας είναι αύριο, ίδια ώρα, 11 η ώρα το πρωί. Να μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 89. Έχουμε πολύ ωραίο πρόγραμμα παρόλες τις δύσκολες ειδήσεις. Να είστε εδώ συντονισμένοι λοιπόν και θα την περάσουμε την εβδομάδα παρεούλα. Εδώ στον Αλφα Ρέντιο 89 μαζί με τον αγαπημένο μου Ορέστη Παπά και την λατρεμένη Νίνα Ζαφυρόπουλου. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλημέρα, να προσέχετε.

0: Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Τα ισχυρότερα μέτωπα εντοπίζονται στο Κανδύλι Μεγάρων και στην περιοχή βορειοανατολικά της Ψάθας. Στη μάχη με τις φλόγες 13 αεροσκάφη και 12 ελικόπτερα, καθώς και 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα. Μήνυμα από το 112 έλαβαν νωρίτερα οι κάτοικοι σε Κανδύλι, Αγία Σκέπη και Μπότσικα Μεγάρων, προκειμένου να απομακρυνθούν προς τη Νέα Πέραμο. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους, μέχρι χθες το μεσημέρι είχαν καεί σε Αττική και Βιωτία περίπου 111.000 στρέμματα. Την ίδια ώρα, σε σοβαρή καταγγελία προχωρά το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων. Τα μέλη του σωματείου καταγγέλουν ότι την ώρα που οι πυροσβέστες επιχειρούσαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, άγνωστοι παραβίασαν τα αυτοκίνητά τους στην περιοχή της Μαγούλας, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις αφαίρεσαν και τους τροχούς. Την προανάκριση για τη διερεύνηση των αιτιών της σύγκρουσης των δύο ομισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που σημειώθηκε χθες στην περιοχή της Ψάθας αναλαμβάνει υπό Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο χώρος του συμβάντος έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις. Από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων έχασαν τη ζωή τους ένας Έλληνας συντονιστής και ένας Δανός χειριστής. Την ίδια ώρα, ένας Έλληνας και ένας Βρετανός που βρίσκονταν στο δεύτερο ελικόπτερο ανασύρθηκαν σώοι, με την κατάσταση της υγείας τους να μην εμπνέει ανησυχία. Σειρά συσκέψεων στις πληγήσεις περιοχές ξεκινά ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ενεργοποίηση των μέτρων αποζημίωσης για πολίτες και επιχειρήσεις. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη τόνισε ότι σε τρεις μέρες θα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των αυτοψιών. Ο κ. Κατσαφάδος διευκρίνησε πως για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορούν να φτάσουν έως και τα 6.000 ευρώ. Σε περιπτώσεις όπου ένα κτίριο κριθεί προσωρινά κατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 500 ευρώ. Χωρίς ενεργό μέτωπο πυρκαγιάς είναι πλέον η Κεφαλονιά, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να βρίσκονται σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις. Χωρίς ρεύμα παραμένουν 5 οικισμοί λόγω των σοβαρών ζημιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με τα συνεργεία του ΔΔΕ να εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών. Σώοι εντοπίστηκαν τελικά και οι 8 Γερμανοί που εξαφανίστηκαν χθες στα ανοιχτά της Σύμης όταν το εστιοφόρο τους παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα. Πάβουν από σήμερα να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό ή παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν εκτός Ελλάδος θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Οι παλαιού τύπου ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά ως αποδεκτικό ταυτότητας για όλες τις συναλλαγές εντός Ελλάδος. Στη Μητρόπολη Αθηνών θα τελεστεί αύριο στις 12 το μεσημέρι η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, του πρώην Υπουργού και κορυφαίου στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, που έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 93 ετών. Τον επικείδιο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα ακολουθήσει η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Την τελευταία του πνοή άφησε χθες σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ελληνικού τραγουδιού. Έπαιζε 5 μουσικά όργανα και ασχολήθηκε με το τραγούδι από την ηλικία των 7 ετών, ενώ συνεργάστηκε κατά καιρούς με τα σπουδαιότερα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Ο Λάκης Χαλκιάς, λειτουργώντας ως γέφυρα μεταξύ της παραδοσιακής και της παράδοσης και της ανανέωσης, έδωσε διακριτή υπόσταση στην ελληνική μουσική, τόνισε σε δήλωσή της η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στον διεθνή χώρο, τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί επανέναρξης των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη διέψευσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκαΐ. Τόνισε πως το Ιράν διεξάγει συνομιλίες με το Ομάν τις τελευταίες 8 ημέρες για τη διαμόρφωση ασφαλούς προσωρινής διαδρομής στα στενά του Ορμούς, σημειώνοντας ότι έχει σημειωθεί πρόοδος. Πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Αλφα 94,7. Με την πείρα των ετών.
2: με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
0: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
4: Το βιβλιαράκι που κυκλοφορεί και στα καθημάς. Πάντοτε υπήρχαν και είχε αφορμή ο ΕΚΟ από το γεγονός ότι όλες οι κυβερνήσεις κατεβάζουν τα μολύβια και η Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Όμως η πραγματικότητα τους ξεπερνά και μας ξεπερνά όλους. Και αυτό το βλέπουμε από τις θηριώδεις πυρκαγιές στον Ευρωπαϊκό Νότο και στα καθημάς, καταστροφική επίσης, όσο και στη Γαλλία και στην Ισπανία. Από το πρωτοφανές γεγονός της επιχείρησης 50-60 χιλιάδων μεταναστών να μπουν στην Ισπανία, θα πούμε λεπτομέρειες μετά. Επίσης, το θέμα του Κυπριακού που βρίσκεται σε μια νέα φάση και θα δούμε πού θα καταλήξει. Τα καθημάς πολιτικά που δεν λείπουν, η διαγραφή του Αυγερινού από την κυρία Καριστιανού, οι επιθέσεις, αλληλοεπιθέσεις Πασόκ και Ελλάς του κυρίου Τσίπρα και άλλα πολλά. Έγινε γνωστό σήμερα ότι πέθανε ο Λάκης Χαλκτικιάς, ένας εξαιρετικός τραγουδιστής, άνθρωπος μακριά από δημόσιες σχέσεις, ανήκε στην μεγάλη οικογένεια των Χαλκιάδων, τη μουσική οικογένεια, και επίσης πέθανε ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, ένα σημαίνον στέλεχος της συντηρητικής παράταξης από την ΕΡΕΣ στη Νέα Δημοκρατία, και όλα τα κόμματα εξέφρασαν την λύπη τους και τα συλληπιτήρια στην οικογένειά τους. Εκείνο το Πασόκ όμως, όταν αναφέρθηκε στο θάνατο του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, θα μπορούσε να σημειώσει αυτό που έγινε το 89. Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, τότε υπήρχε κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, είχε το θάρρος να πει ότι δεν πρέπει να πάει στο ειδικό δικαστήριο ο Ανδρέας Παπανδρέου, αλλά αυτή η σοφή της Χαριλάου Τρικούπη ούτε το θυμούνται ούτε το υπενθύμησαν. Εν πάση περιπτώσει, δεν πειράζει παιδιά, να ήταν το μόνο. Λοιπόν, σήμερα στις 12:20 θα μιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Ζωγράφο. Είναι υποψήφιος διδάκτορ πληροφορικής και επιστήμης των δεδομένων. Θα μου πείτε, ο κόσμος καίγεται και εσείς ως εκπομπή, κύριε, ασχολείστε με την πληροφορική. Ναι, ναι. Με τα γυαλιά του Άδωνη Γεωργιάδη έγινε κυρίως σε επίπεδο κουτσομπολιού και από τα μίντια αλλά και στη Βουλή και με γέλωτες, με χλεύει, και η κατάσταση αυτή με τα meta glasses είναι πάρα πολύ σοβαρή και παραπέμπει στην ηλικιώδη άνοδο και επιτάχυνση συνεχή της τεχνολογίας και του AI, της τεχνητής νοημοσύνης. Ασχολείται όλοι οι φίλοι, γιατί θα τα συζητήσουμε αυτά με τον κύριο Ζωγράφο, γιατί υπήρξε και ένα κρούσμα στα καθημάς η εφημερίδα Εστία παρουσίασε, μίλησε για μια συνάντηση του κυρίου Γεραπετρίτη με την κυρία Διαμαντοπούλου και τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, στελέχη του ΠΑΣΟΚ, και παρουσίασε και σχετική φωτογραφία. Καταγγέλθηκε ευθέως και από τα δύο στελέχη του ΠΑΣΟΚ και από τον κύριο Γεραπετρίτη ότι δεν ήταν απλώς fake news, αλλά ότι η φωτογραφία ήταν από το AI. Καταλαβαίνετε τι σημαίνουν όλα αυτά. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν με τον κύριο ζωγράφο και μετά στις 12.30 θα συζητήσουμε με τον Παυσανία Παπαγεωργίου, πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε ο άνθρωπος και τώρα είναι στέλεχος της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, αναπληρωτής τομεάρχης εξωτερικής πολιτικής. Θα μιλήσουμε και για τα καθημάς, τις πυρκαγιές, αλλά και για τη Θέουτα και τι έχει συμβεί στην Ισπανία. Όμως, λέω να πάρουμε μια μουσική ανάσα με το θαυμάσιο ήχο του Μπαλακέ Σισοκό από την Αφρική.
5: Αλφα Radio 989.

Λοιπόν, να πεταχτούμε στη Θέουτα. Είναι μια ισπανική κτήση στην επικράτεια του Μαρόκου από το 15ο αιώνα, όπως και η Μελίγια. Το αστείο είναι ότι η Ισπανία θεωρεί ισπανικό έδαφος και τη Θέουτα και τη Μελίγια, ενώ αντιδρά, και σωστά κατά τη γνώμη μας, όταν το Γιβραλτάρ ανήκει στη Μεγάλη Βρετανία και το διεκδικεί. Έτσι είναι τα πράγματα. Δεν λέω ότι θα έπρεπε να είναι έτσι, αλλά έτσι είναι, για να ξέρουμε και τι λέμε όταν αναγνωρίζουμε το δίκιο των Ισπανών για το Γιβραλτάρ, αλλά όταν γίνεται λόγος για τη Θέουτα, για τη Μελίγια. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν σε ό,τι αφορά αυτό το γιγάντιο ωκεάνιο κύμα μετανάστευσης, απόπειρας μάλλον, από το Μαρόκο προς τη Θέουτα. Η Θέουτα είναι ισπανικό έδαφος. Αν κατάφεραν επομένως να μπουν μέσα στη Θέουτα, θα ήταν σε ισπανικό έδαφος και εκεί έπρεπε να αποφασίσει η ισπανική κυβέρνηση τι θα τους κάνει. Το πώς και ποιοι έφτασαν και πόσοι έφτασαν εκεί, αφήστε το καλύτερα. Είναι μια τραγωδία. Γύρω στα 60.000 πρόσωπα πεινασμένων, καταφρονεμένων ανθρώπων που ήθελαν καλύτερη ζωή, είναι όλα αυτά, κυρίως Μαροκινών. Γιατί όμως έγινε ξαφνικά αυτή η επιχείρηση απόβασης, να το πω? Διότι πριν από λίγο καιρό κύκλοι της ισπανικής κυβέρνησης μελετούσαν την νομιμοποίηση 1,2 εκατομμυρίου. Προσέξτε, την νομιμοποίηση. Επομένως, όταν δημιουργείται αυτή η αίσθηση, τι θα κάνει ένας Μαροκινός που δεν μπορεί να ζει στην πατρίδα του ή οποιοδήποτε άλλος από την Αφρική και γενικότερα? Θα επιχειρήσει να πάει εκεί. Ο Σάντσες, ο οποίος τώρα μιλάει και ο ίδιος για παράτυπη μετανάστευση και μάλιστα υπενθυμίζει ότι στην Ιταλία τα τελευταία χρόνια έχουν μπει 500.000 πρόσφυγες μετανάστες, και ανέφερε και την Ελλάδα ότι μπήκαν 240.000. Δεν έχει άδικο. Αλλά από ό,τι γνωρίζουμε, ούτε η Ελλάδα ούτε η Ιταλία προσκάλεσαν μετανάστες να έρθουν. Στην Ελλάδα έγινε αυτή η απόπειρα, αλλά σε συνεννόηση, ας πούμε, με την Αίγυπτο ή με το Πακιστάν, για ορισμένο αριθμό μεταναστών να εργαστούν εποχικά εδώ και να επιστρέψουν στις χώρες τους. Αυτό είναι άλλο, άλλη τάξη ως ζήτημα. Λοιπόν, η κατάσταση είναι τραγική. Θα είδατε βέβαια και τις σκηνές. Σκεφτείτε να πρέπει να κολυμπήσουν 5 χιλιόμετρα. Πώς θα τα καταφέρουν μεταξύ αυτών κάποιοι που δεν ήξεραν καν να κολυμπούν? Ο αριθμός των νεκρών έρχεται στους 70. Αλλά το βασικό είναι τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση συνολικά. Οι χώρες καθαρά αποικιοκρατικού χαρακτήρα, όπως ήταν και η Ισπανία και η Πορτογαλία, η Ιταλία σε μικρότερο βαθμό, αλλά ευρωπαϊκές χώρες όπως η Αγγλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, τι θα κάνουν με αυτό το μέγα θέμα της μετανάστευσης? Η μετανάστευση, δεν λέω για την προσφυγιά, η μετανάστευση είναι σαν το νερό, δεν μπορείς να την εμποδίσεις. Γιατί δεν γίνεται απόπειρα αυτών των ανθρώπων να πάνε, να έρθουν στην Ευρώπη για το κέφι τους, είναι για να ζήσουν καλύτερα. Γιατί? Γιατί δεν μπορούν στις χώρες τους. Και υπενθυμίζω για πολλωστή φορά, όταν είχε τεθεί το θέμα πριν από μερικά χρόνια με μεγάλη ένταση, η Μέρκελ ήταν τότε στη Γερμανία, είχε πει ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο μπορεί να λυθεί μόνο ή να αντιμετωπιστεί στοιχειοδός μόνο αν η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες επενδύσουν στην Αφρική και σε χώρες της Ασίας, ούτως ώστε να υπάρξουν δουλειές και να μείνουν οι άνθρωποι εκεί. Όσο είδατε εσείς τις επενδύσεις, άλλο τις είδαν και οι Αφρικάνοι. Όμως, να πάμε σε ένα
ακόμη τραγουδάκι. Ακούσαμε μια σύνθεση του Μπαλακέ Σισοκό, λίγο ακούσαμε, παρότι είναι υπέροχη. Και αυτό θα μας χρειαστεί στην κουβέντα μας με τον κύριο Ζωγράφο, και θα μας χρειαστεί γιατί αυτό που θα ακούσετε τώρα είναι ένα μουσικό προϊόν στο οποίο έβαλε το χεράκι της και η τεχνητή νοημοσύνη.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
2: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε, τα σπάμε.
3: Νίκο, έλα από εδώ.
2: Ό,τι θέλω θα κάνω.
1: Λίγκο.
2: Τηλεόραση κάνω. Πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
1: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας είναι ο κύριος Βασίλης Ζωγράφος, όπως προείπα εισαγωγικός, υποψήφιος διδάκτορ πληροφορικής και επιστήμης των δεδομένων. Κύριε Ζωγράφο, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Δεν ξέρω αν σας ξάφνιασε η πρόσκληση, αν σας ξάφνιασε με την εξής έννοια. Υπάρχουν οι φωτιές, υπάρχει η θέουτα κτλ. Αλλά ταυτόχρονα, κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν πολύ μεγάλα σημαντικά θέματα που αφορούν τον ήλιγο της τεχνολογίας, την τεχνητή νοημοσύνη, και ανέφερα ως γεγονός που ξεκίνησε από τα γυαλιά του Άδωνη Γεωργιάδη, το οποίο ήταν αντικείμενο κουτσομπολιού περισσότερο και χλεύηση, τέλος πάντων. Ενώ για το θέμα αυτό, τα μεταγκλάσεις, υπάρχει τεράστια αντίδραση σε όλο τον κόσμο. Ταυτόχρονα, επιτρέψτε μου να το πω και σε εσάς αν δεν ακούγατε, στην χώρα μας την Κυριακή υπήρξε ένα δημοσίευμα πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα Εστία που μιλούσε για μια συνάντηση του Γεραπετρίτη με δύο στελέχη του Πασόκ κτλ. Διαψεύστηκε και από τον Υπουργό και από τα στελέχη του Πασόκ, και όχι απλώς διαψεύστηκε, μίλησαν για μια φωτογραφία που έβαλε η εφημερίδα ότι είναι δημιούργημα, κατασκευή δηλαδή, από το AI. Και υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό το γεγονός με τα γυαλιά, που από ό,τι διαβάζω σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχουν στεναρές και στιβαρές αντιδράσεις. Γιατί παραβιάζεται ευθέως κοινικά η ιδιωτικότητα. Τι ακριβώς μπορούμε να πούμε, κύριε Ζωγράφο?
2: Ας ξεκινήσουμε με μία έτσι πολύ νομική ματιά στο όλο θέμα, γιατί έχει πυροδοτήσει πραγματικά πολλές αντικρουόμενες συζητήσεις και απόψεις, αλλά ποια είναι η αλήθεια και ποια είναι η πραγματικότητα. Υπάρχουν τρία νομικά κείμενα που λειτουργούν σε διαφορετικά επίπεδα αυτή τη στιγμή στον ελλαδικό χώρο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά προστατεύουν το ίδιο θεμελιώδες δικαίωμα, την ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά δεδομένα. Ναι. Το πρώτο είναι το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου λέει και ορίζει ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του, της κατοικίας του και της αλληλογραφίας του. Στη συνέχεια προβλέπει ότι το κράτος δεν μπορεί να παρέμβει στην ιδιωτική ζωή, εκτός και αν συντρέχουν συσσωρευτικά τρεις προϋποθέσεις. Είναι πολύ σημαντικές. Πρώτον, η παρέμβαση προβλέπεται από τον νόμο. Δεύτερον, επιδιώκει θεμητό σκοπό, όπως παράδειγμα η εθνική ασφάλεια ή η δημόσια ασφάλεια ή η πρόληψη εγκλήματος. Και τρίτον, είναι αναγκαία και αναλογική σε μια δημοκρατική κοινωνία. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Αν ένας υπουργός καταγράφει πολίτες με κάμερα, όπως είναι τα μέτα γυαλιά, γιατί αυτή τη στιγμή καταγράφουν οπτικοακουστικό υλικό, έχουν κάμερα, έχουν μικρόφωνο, μπορούν να μεταφορτώσουν το υλικό είτε σε ένα αποθηκευτικό νέφος στους διακομιστές της μέτα, είτε σε τοπικό αποθηκευτικό μέσο που έχουν τα γυαλιά. Αν λοιπόν ένας υπουργός καταγράφει πολίτες με κάμερα, υπάρχει επέμβαση στην ιδιωτική ζωή των πολιτών? Υπάρχει νόμος που το επιτρέπει? Είναι απολύτως αναγκαίο? Υπάρχει ποιότερο μέσο να συμβεί αυτό? Εάν η απάντηση είναι όχι, τότε υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο παραβίασης του άρθρου 8 που αναφέραμε πριν.
1: Το ίδιο δεύτερο συμβαίνει, αν μου επιτρέπετε, και με ιδιώτες.
2: Φυσικά.
1: Εγώ φοράω τα γυαλιά και είμαι στην Πανεπιστημίου και όποιον άνθρωπο περνά τον γράφει η κάμερα που έχω στα γυαλιά.
2: Ισχύει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Απλά επειδή είναι δημόσιο πρόσωπο και είναι κομμάτι της κυβέρνησης, είναι ακόμα πιο ισχυρό.
1: Σωστά.
2: Είναι ακόμα πιο ισχυρό.
1: Ναι.
2: Το δεύτερο νομικό κείμενο είναι το GDPR και ο κανονισμός του 2016 καθώς 679. Ο GDPR είναι ο βασικός ευρωπαϊκός κανονισμός για τα προσωπικά δεδομένα. Οι σημαντικότερες αρχές του είναι η νομιμότητα. Δεν μπορεί κάποιος να συλλέγει προσωπικά δεδομένα επειδή απλώς το θέλει. Γιατί το οπτικοακουστικό υλικό που καταγράφεται από τα μετά έχει βιομετρικά στοιχεία, έχει το πρόσωπό μου, έχει τον τρόπο που κινούμε, έχει πολλά πράγματα. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει νομική βάση, όπως συγκατάθεση, εκτέλεση μιας σύμβασης, η οποία είναι νόμιμη, συμμόρφωση με κάποια νομική υποχρέωση, μπορεί να υφίσταται, προστασία ζωής, δημόσιο συμφέρον ή άσκηση δημόσιας εξουσίας και τέλος ένομο συμφέρον υπό προϋποθέσεις.
1: Μάλιστα. Ναι.
2: Μετά έχουμε τον περιορισμό του σκοπού. Τα δεδομένα πρέπει να συλλέγονται μόνο για συγκεκριμένο και σαφώς καθορισμένο σκοπό. δεν επιτρέπεται να καταγράφεις κάποιον σήμερα και αύριο να χρησιμοποιείς το βίντεο για κάποιο διαφορετικό λόγο.
1: Αυτό πώς μπορεί να αναχαιτιστεί για να έρθουμε στην ουσία? Εγώ σας λέω από ιδιώτες. Γεμίζει ο τόπος με γυαλιά μέτα και συσσωρεύεται ένα υλικό το οποίο μπορεί να το ελέγξει η μέτα.
2: Θα το προεκτείνω λίγο και θα σας πω το εξής.
1: Ναι.
2: Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι ο υπουργός φοράει τα μέτα Ray-Ban, καταγράφει πολίτες ή ένας ιδιώτης.
1: Ναι.
2: Τότε πρέπει να απαντηθούν ερωτήματα όπως ποιος είναι υπεύθυνος επεξεργασίας, ο ίδιος, ο χρήστης ή το Υπουργείο, αν αναφερόμαστε στον Υπουργό.
1: Μάλιστα.
2: Και αν η νομική βάση της καταγραφής.
1: Ναι.
2: Υπάρχει απόφαση κανονισμός που να επιτρέπει αυτή τη χρήση. Πού αποθηκεύεται το υλικό, μόνο στη συσκευή ή και στους διακοπιστές μετά? Ποιος έχει πρόσβαση? Για πόσο χρόνο διατηρείται αυτό το υλικό? Πότε διαγράφεται? Και τέλος, μπορεί ο πολίτης να ζητήσει πρόσβαση ή διαγραφή των δεδομένων του? Αν δεν υπάρχουν σαφείς απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα που είναι θεμελιώδη, δημιουργούνται πολύ σοβαρά ζητήματα συμμόρφωσης με τους κανόνες που αναφέραμε πριν και το νομικό πλαίσιο.
1: Τι απαντάει η ΜΕΤΑ σε όλα αυτά τα ερωτήματα που μόλις ευκρινώς θέσατε?
2: Δεν απαντάει τίποτα. Απλά λέει ότι από τη στιγμή που κάποιος αγοράζει το προϊόν, οφείλει αυτός που αγοράζει το προϊόν να το χρησιμοποιήσει και για νόμιμη χρήση. Εκείνη απλά δημιούργησε ένα προϊόν. Το πώς θα το χρησιμοποιήσει ο χρήστης κάτω το δοκούν δεν αφορά τη ΜΕΤΑ, αφορά τον ίδιο τον χρήστη. Μόνο στην περίπτωση που το υλικό αυτό, το οποίο έχει μεταφορτωθεί σε διακομιστές της ΜΕΤΑ,
1: ναι,
2: βρίσκεται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός Ευρώπης ή βρίσκεται σε κάποιους διακομιστές που βρίσκονται σε κάποιες αμφιβόλου προελεύσεως, σε πολλά διακομιστές που βρίσκονται σε κάποιες αμφιβόλου προελεύσεως, σε πολλά εισαγωγικά αυτό.

0: Είχαμε αυτό το κρούσμα με την φωτογραφία από τεχνητή νοημοσύνη που δημοσίευσε η Εστία. Έχω την αίσθηση ότι σε λίγο και μάλιστα εν ώψη εκλογών στην Ελλάδα μπορεί να δούμε τέρατα. Αυτό πώς αντιμετωπίζετε?
1: Δηλαδή, καλή ερώτηση.
0: Να δούμε, δεν χρειάζεται να πω παραδείγματα, να δούμε, ξέρω εγώ, τον Τσίπρα να λέει πόσο καλό είναι ο Μητσοτάκης και θα συνεργαστώ μαζί του. Λέω ένα παράδειγμα τώρα. Δηλαδή, να δούμε τέρατα.
1: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Ναι. Ξέρετε, η αλματώδη εξέλιξη όλων αυτών των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπει πλέον την παραγωγή φωτορεαλιστικών συνθετικών βίντεο, στα οποία πρόσωπα, δηλώσεις, γεγονότα, συμπεριφορές μπορούν να κατασκευαστούν, να αλλοιωθούν ή να ανασκευαστούν εξ ολοκλήρου με εξαιρετικά υψηλό βαθμό πιστικότητας. Το φαινόμενο αυτό υπερβαίνει τα όρια της απλής ψηφιακής παραποίησης, μετασχηματιζόμενος σε μηχανισμό διαμόρφωσης αντιλήψεων, χειραγώγησης αποφάσεων και κάποιες στιγμές και υπονομεύει την εμπιστοσύνη προς κάθε μορφή οπτικοακουστικής απόδειξης.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
1: Εκεί λοιπόν υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα. Ποια είναι τα αντίμετρα για όλο αυτό? Θα πρέπει να πούμε σε μια συνεργασία η οποία σχετίζεται με τι, με το πόσο ο χρήστης ή ο πολίτης ή ο δέκτης αυτού του οπτικοστικού ερεθίσματος θα το διαχειριστεί ή πώς η εταιρεία, δηλαδή μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, θα επιτρέψει αυτό να γίνει viral, να δημοσιευτεί. Ξεκινάμε. Πρέπει να υπάρχει πάντα μια ψηφιακή επαλήθευση της προέλευσης. Η πλέον αποτελεσματική προσέγγιση είναι η δυνατότητα πιστοποίησης προέλευσης ενός βίντεο μέσω κρυπτογραφικών υπογραφών, ασφαλών μεταδεδομένων, αλυσίδας εμπιστοσύνης, καθίσταται δυνατή επιβεβαίωση. Και θα μου πείτε, μα είναι δυνατόν ένας πολίτης, ένας απλός χρήστης να το κάνει αυτό? Έχετε δίκιο. Δυστυχώς όμως, όταν βρισκόμαστε σε μια εποχή που η τεχνολογία με εξαιρετικούς ρυθμούς εξελίσσεται, θα πρέπει να μπορεί να ακολουθήσει και ο χρήστης αυτής.
0: Σωστά. Θα μου επιτρέψετε για μισό λεπτό να ακουστεί το σήμα του σταθμού και να συνεχίσουμε. Έχω και κάτι ακόμη πόλων αυτών. Ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μιλάμε με τον κύριο Βασίλη Ζωγράφο για την τεχνητή νοημοσύνη, τα fake news, με αφορμή και τα γυαλιά, τα με τα glasses και όλα αυτά. Και καταλαβαίνετε, κύριε Ζωγράφο, το λέω ρητορικά, το καταλαβαίνετε, τι έχει να γίνει μέχρι να διαψευστούν όλα αυτά σε μια προεκλογική περίοδο πυκνή και αιχμηρού πολιτικού λόγου και αντιμαχιών κτλ.
1: Η λύση λοιπόν σε όλα αυτά είναι μία και μοναδική. Είναι οι μηχανές, οι πλατφόρμες και γενικότερα όλο αυτό το λογισμικό που παράγει το οπτικοακουστικό υλικό των συνθετικών βίντεο παραγωγής τεχνητής νοημοσύνης, θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική σήμανση περιεχομένου ότι δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη και ταυτόχρονα να υπάρχει ψηφιακή δατογράφηση. Είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να αποφευθεί οποιαδήποτε παρανόηση. Εγώ μπαίνω μέσα στην πλατφόρμα, μπαίνω στο λογισμικό και παράγω το βίντεο όπου ο Βασίλης Ζωγράφος έχει μια τεράστια διένεξη με τον κύριο Τριάντη.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο είναι εντελώς ψεύτικο. Πολύ ωραία. Το παράγω γιατί? Για προσωπικούς λόγους? Γιατί θέλω να κάνω πλάκα στον κύριο Τριάντη, επειδή είμαστε φίλοι? Για ποιο λόγο? Εκείνη τη στιγμή λοιπόν θα πρέπει το παραγόμενο υλικό, το οπτικοακουστικό υλικό, να φέρει πάνω του σήμανση ότι έχει παραχθεί από τεχνητή νοημοσύνη. Και ταυτόχρονα να έχει ένα εδατογράφημα το οποίο αυτό να αποδεικνύει από την προέλευσή του.
0: Όπως ήταν το τραγούδι που έβαλα πριν μιλήσουμε. Ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Πριν μιλήσουμε, έβαλα το συγκεκριμένο τραγούδι. Για να κλείσουμε, παρότι θα ήθελα να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο, ενδεχομένως το κάνουμε στο μέλλον. Υπήρξε ένα επεισόδιο με έναν καθηγητή, ο οποίος είχε την αίσθηση, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Μισισίπι, ότι οι φοιτητές του χρησιμοποιούν όλοι σχεδόν την τεχνητή νοημοσύνη σε ορισμένες ασκήσεις ή εργασίες διάφορες. Και έκανε ένα πείραμα και όντως αποδείχτηκε ότι από τους 32 φοιτητές του,

0: Από τους 35 μάλλον, οι 32 είχαν χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη στα κείμενά τους. Αυτό επίσης δεν δημιουργεί ένα τεράστιο θέμα σε ό,τι αφορά την ανώτατη εκπαίδευση και γενικότερα και τον δημοσιογραφικό κόσμο φυσικά κτλ.
1: Αυτό που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος και σίγουρα θα φτάσει σε ένα κορεσμό είναι το ακόλουθο. Αυτή τη στιγμή είμαστε στα σπάραγνα της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης. Τώρα ξεκίνησε. Τα τελευταία 2-3 χρόνια. Με πολύ μεγάλο πικ τα τελευταίους 6 μήνες. Τι κάνει λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη? Για να μπορέσω εγώ να χρησιμοποιήσω ένα οποιοδήποτε μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, πρέπει να το εκπαιδεύσω. Οι μεγάλες εταιρείες λοιπόν το εκπαιδεύουν πώς? Τροφοδοτώντας το με υλικό από το διαδίκτυο, από papers πανεπιστημίων, γενικότερα ό,τι έχει παράξει ο άνθρωπος. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ικανή για παρθενογένεση. Δεν μπορεί να δημιουργήσει γνώση από το μηδέν. Μπορεί το μόνο να κάνει είναι να δημιουργήσει παραλλαγές της υπάρχουσας. Οπότε λοιπόν, εάν συνεχιστεί αυτή η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, το πολύ σε 2 χρόνια από τώρα, ό,τι παράγεται από την τεχνητή νοημοσύνη να αποτελεί πια σε εισαγωγικά μια τεράστια λογοκλοπή. Γιατί? Γιατί οποιαδήποτε παραλλαγή και να έχει δημιουργήσει, έχει ήδη δημιουργηθεί στο παρελθόν από άλλους χρήστες.
0: Σωστά.
1: Δεν μπορεί να δημιουργήσει κάτι. Οπότε λοιπόν, σε 2 χρόνια από τώρα, αυτό το φαινόμενο δεν υπάρχει. Γιατί ό,τι θα πάει να παράξει η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι ήδη δημοσιευμένο, θα έχει ήδη παραχθεί, οπότε κανείς δεν μπορεί να το περάσει. Σιγά-σιγά λοιπόν ο κόσμος θα καταλάβει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μας βοηθάει να κάνουμε συλλογή βιβλιογραφίας για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε χρόνο από το να διαβάζουμε αμέτρητα βιβλία για να βρούμε το συγκεκριμένο εδάφιο που μας ενδιαφέρει για να στηρίξουμε μια θεωρία δική μας η οποία είναι προϊόν παρθενογένεσης. Σιγά σιγά λοιπόν η χρήση τεχνητής νοημοσύνης θα αλλάξει. Απλά είναι στα σπάραχνα τώρα και ο κόσμος νομίζει ότι μπορεί να περάσει κάτω από το ραντάρ χωρίς κανένα πρόβλημα.
0: Κύριε Ζωγράφο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συμβολή. Με θέσεις που, και απόψεις που καταθέσατε επιστημονικές και ελπίζω, εγώ πιστεύω στην τεχνολογία παρότι είμαι, έχω μείνει στο μεσαίωνα θα έλεγα, αλλά πιστεύω στην επιδραστικότητα της τεχνολογίας και στα θετικά της και νομίζω ότι θα αντιμετωπιστούν τα αρνητικά. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση και εύχομαι καλόν Αύγουστο να έχετε.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μου δώσατε και αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι δεν θα γίνουμε ποτέ λουδίτες. Η τεχνολογία θα λειτουργήσει πάντα επικουρικά υπέρ μας. Απλά πολλές φορές τη φωτιά τη χρησιμοποιούμε για να μαγειρέψουμε και άλλες φορές για να κάψουμε. Ο χρήστης ευθύνεται και όχι το μέσο.
0: Σωστά. Να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.
1: Γεια σας.

0: που λες.
1: Τα έλεγε ο παλιά ο Δήμος Μούτσης αυτά. Καρτάκο ντελέντα εστ. Εν πάση περιπτώσει, πρώτον να ζητήσουμε συγγνώμη από τον κύριο Παυσανία Παπαγεωργίου, γιατί είχαμε στις 12.30 το τηλεφωνικό μας ραντεβού, αλλά μιλούσαμε με τον κύριο Ζωγράφο για θέματα πάρα πολύ σοβαρά, νομίζω. Κύριε Παπαγεωργίου, ελπίζω να μας συγχωρήσετε για την παράβαση αυτή τη χρονική.
2: Χαίρετε κύριε Τριάντη, ήταν ευκαιρία για μένα. Έμεινα στη συχνότητα και άκουσα τα όσα είχε να πει για την τεχνητή νοημοσύνη. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα.
1: Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Είστε εδώ, είστε σε διακοπές, είστε
2: στην Εγρηγόρση. Ακόμα στην Αθήνα.
1: Εντάξει, εντάξει. Και εμείς όπως βλέπετε. Λοιπόν, πέστε μου κάτι. Θα ήθελα το πρώτο σχόλιο, όχι το προσωπικό σας απλώς, του κόμματός σας, για την μεγάλη καταστροφή αυτό το τετραήμερο, πενθήμερο στη χώρα μας από τις πυρκαγιές.
2: Πρώτα απ' όλα, όσο τα γεγονότα είναι σε εξέλιξη και δυστυχώς πρέπει να πούμε λόγω της απώλειας, ιδιαίτερα των ζώων, όχι ότι η απώλεια, η οικονομική απώλεια, η απώλεια των εκτάσεων είναι μικρή και των περιουσιών των ανθρώπων, αλλά τίποτα δεν ξεπερνάει την απώλεια των ζώων, ειδικά για αυτούς οι οποίοι βρίσκονταν στο πεδίο. Είναι πολύ δύσκολο να μπούμε βαθιά μέσα στο θέμα και να αρχίσουμε να αναζητούμε τα μεγάλα προβλήματα και τις παθογένειες στις οποίες οφείλεται. Μένουμε μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχειρησιακή δραστηριότητα με μεγάλη υπομονή πάνω από τα γεγονότα. Έχουμε όλο αυτό, την εξέλιξη η οποία είναι δυσάρεστη και δυστυχώς μας τρομάζει για επερχόμενες άλλες παρόμοιες, και παραμένουμε με κριτική, με τα καταγραφή, με την καταγραφή των γεγονότων, με την καταγραφή των λαθών, όπου και αν γίνονται αυτά, ώστε να μπορέσουμε μετά να επαναφέρουμε μια πρόταση η οποία θα είναι τόσο ισχυρή που να μπορέσει να βοηθήσει την ελληνική πολιτεία και τις δυνάμεις αντιμετώπισης των πυρκαγιών να μην επαναλαμβάνουν τέτοιες περιπτώσεις όπου χάνουν τον ίδιο τους, το ίδιο τους το προσωπικό. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι χάθηκαν, οι τρεις πυροσβέστες και οι δύο ως πλήρωμα του ελικοπτέρου που δεν έχουν γνώση του τι γίνεται. Είναι εξειδικευμένοι άνθρωποι που, φανταστείτε, για να φτάνουν αυτοί να χάνουν τη ζωή τους επάνω στο πεδίο, πόσο δυσάρεστες είναι οι καταστάσεις.
1: Σωστά.
2: Και οι εξελίξεις.
1: Θα μου επιτρέψετε να χαρακτηρίσω αυτή τη θέση που εκφράσατε και τις ανάλογες του ΠΑΣΟΚ, θα έλεγα, ότι είναι σοβαρή αντιμετώπιση ενός μεγάλου θέματος, δηλαδή να μην αρχίσεις μια καταιγιστική κριτική, κριμνιστική στην οποιαδήποτε κυβέρνηση. Σήμερα είναι ο Μητσοτάκης, αύριο μπορεί να είστε εσείς, δεν ξέρω ποιος άλλος. Να τελειώσει όσο γίνεται αυτή η ιστορία. Χάθηκαν ζωές, όπως είπατε, και μετά να δούμε τι μπορεί να γίνει. Πάντως, αν μου επιτρέπετε να υπενθυμίσω ότι ανάλογα καταστροφικά φαινόμενα είχαμε στη Γαλλία και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία εν την ημέτρο. Αυτό δεν το επιστρατεύω για να αθωωθεί η σημερινή κυβέρνηση για τις όποιες, αν θέλετε, για τα όποια ζητήματα, και τόσο στη διαχείριση όσο και στο σχεδιασμό, προς Θεού. Αλλά είναι μια πραγματικότητα. Βλέπετε ότι, διάβαζα πριν μπω στο στούντιο, ότι υπάρχει ένα κοινό ανακοινωθέν Γαλλίας, Βρετανίας, Γαλλίας, Ισπανίας σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των πυρκαγιών στον Ευρωπαϊκό Νότο, γιατί η κατάσταση ξεπέρασε κάθε όριο. Πήγε να καεί το Μπορντό, για παράδειγμα. Επομένως, κάτι πρέπει να γίνει.
2: Κύριε Τριάντη, υπάρχουν πυρκαγιές οι οποίες έχουν γίνει και τις προηγούμενες δεκαετίες και στην Καλιφόρνια ακόμα. Αυτό δεν πάει να πει ότι κάθε χώρα δεν αναζητά μέσα στη δική της επικράτεια και τις ευθύνες και τον τρόπο με τον οποίο δεν θα τις επαναλάβει.
1: Σωστά.
2: Οι πυρκαγιές αυτού του μεγέθους δεν είναι ένα είδιον της ελληνικής φύσης. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να εξελιχθεί οπουδήποτε. Σίγουρα να συνδράμουμε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες που αντιμετωπίζουν τους ίδιους κινδύνους και τις ίδιες προκλήσεις και λόγω της κλιματικής κρίσης, να τις συμβάλλουμε στο πεδίο, στη θεωρητική ανταλλαγή απόψεων, αλλά αυτό που προτρέχει για τη δική μας τη χώρα είναι να δούμε εμείς, μετά από μια εμπειρία τραγική, της τελευταίας δεκαετίας. Δεν θέλω να αφήσω καμία πυρκαγιά εκτός, ούτε είναι αυτός ο σκοπός. Αλλά πλέον, μετά από τα γεγονότα που υπήρξαν στο Μάτι, για την ελληνική πραγματικότητα, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία ότι κάτι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ή δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το 2021 στον Εύρο, στην Εύβοια, το 2022 στην Πεντέλη, το 2023 στον Εύρο, το 2025 στη Χίο. Άρα αυτή η πολιτεία, και επανέρχομαι, η πολιτεία δεν μαθαίνει από κανένα μάθημα, και απλώς όταν κάτι συμβεί και σε μια άλλη χώρα να τρέξουμε να πούμε ότι κοιτάξτε το ίδιο συμβαίνει και αλλού. Το κατ' επανάληψη είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα.
1: Θα ήταν
2: και
1: ένα,
2: περίοδοι όπου δεν κάνουμε αυτά που πρέπει.
1: Θα ήταν ένα σαθρό άλοθη αν επικαλεστούμε ομοειδείς καταστάσεις στη Γαλλία ή στην Ισπανία, ενώ, όπως σωστά είπατε, να δούμε τι θα κάνουμε εμείς και πόσο διδαχτήκαμε και τι συμπεράσματα βγάλαμε, ώστε να ενσωματωθούν σε ένα σχέδιο και πρόληψης και αντιμετώπισης. Να σας πω ένα παράδειγμα. Είστε νεότερος βέβαια, δεν ξέρω αν θυμάστε, επί πόσα χρόνια, να μην πω δεκαετίες, είχε τεθεί το θέμα της υπογειοποίησης των καλωδίων.
2: Ναι, πράγματι. Και βλέπουμε τώρα τα αποτελέσματα της μη υπογειοποίησης.
1: Ακριβώς.
2: Ναι, ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Τότε λοιπόν είχα ασχοληθεί, δεν είμαι ειδήμων, αλλά είδα πόσα χρήματα χρειάζονται. Πάρα πολλά.
2: Ναι.
1: Είχαν
2: ναι.
1: γίνει μερικά χιλιόμετρα, είχαν υπογειοποιηθεί, αλλά όταν αυτό είναι η κύρια αιτία για τις πυρκαγιές, αυτό αποδεικνύεται.
2: Ναι.
1: Έπρεπε, νομίζω, η πολιτεία, η σημερινή κυβέρνηση που είναι 7 χρόνια στην εξουσία και οι προηγούμενες, αλλά αφού βλέπουμε ότι είναι ο βασικός λόγος πέρα από, από τους εμπρισμούς και τα λοιπά, έπρεπε να κινηθεί περισσότερο, να διαθέσει περισσότερα χρήματα. Αυτή την αίσθηση έχω, για την υπογειοποίηση μιλώ.
2: Ναι, έτσι, αν καταλήξετε στο σήμερα, για αυτό που λέτε και είναι πάρα πολύ σωστό, θα έχετε μπροστά σας τρεις διαπιστώσεις. Πρώτον, ότι κάτι το οποίο είναι πολύ σωστό, κατ' επανάληψη δεν έχει φτάσει σε ένα στάδιο ολοκλήρωσης. Δεύτερον, ότι δεν έχουν αντληθεί από οπουδήποτε είναι δυνατόν τα οικονομικά εργαλεία για να φτάσει κάποιος εκεί. Και τρίτον, αφού τα άλλα δύο είναι δεδομένα και αφού γνωρίζουμε μέσα στο χειμώνα ότι αυτή είναι η πραγματική κατάσταση, τι είναι αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε και δεν κάνουμε ώστε το καλοκαίρι να μην υπάρχουν κρεμασμένα καλώδια, ακόμα και στη δύσκολη αυτή συνθήκη να μην υπάρχει καύσιμη ύλη πολύ κοντά σε κολόνες υψηλής ή μεσαίας τάσης. Ακόμα και αυτό θα μπορούσε να σώσει έναν άνθρωπο και πολλές χιλιάδες στρέμματα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Θα μου επιτρέψετε άλλη μία μικρή διακοπή, γιατί έχω κάτι τελευταίο να συζητήσουμε για τη Θέωτα, την Ισπανία και αυτό το τεράστιο ζήτημα που ανακοινείται με μεγαλύτερη ένταση πια στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο στην Ισπανία.
2: Μένω στη γραμμή.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μιλούσαμε με τον κύριο Παυσανία Παπαγεωργίου, στέλεχος της Ελλάς. Είχε την καλοσύνη να περιμένει για 1,5 λεπτό για τις διαφημίσεις μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαγεωργίου. Το τελευταίο θέμα που θέλω να θέσω είναι αυτά που συνέβησαν στη Θέουτα.
2: Ναι.
1: Θέλω να μου πείτε ευθέως, πώς κρίνεται το γεγονός ότι πριν από 20 μέρες περίπου η κυβέρνηση της Ισπανίας, δια των κύκλων της, είπε ότι μπορεί να φτάσει μέχρι 1,2 εκατομμύρια ο αριθμός των ανθρώπων που θα χρειαστεί η Ισπανία, και άρα θα νομιμοποιηθεί η είσοδό τους. Δεν σημαίνει ότι θα πάρουν την ισπανική ηθαγένεια. Μήπως αυτό ήταν το έναυσμα για αυτή την μεγάλη αριθμητικά, περίπου 60.000 άνθρωποι από το Μαρόκο επιχείρησαν να μπουν στη Θέουτα, τα αποτελέσματα τα είδαμε. Μήπως και η πολιτική του Σάντσες σε αυτό το σημείο ήταν η αφορμή για αυτή την επέλαση των απελπισμένων?
2: Κοιτάξτε, αυτή την πολιτική την έχουν ακολουθήσει και άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης στο παρελθόν. Με κορονίδα νομίζω αυτής της αντίληψης τη Γερμανία επί εποχής Μέρκελ, όπου περίπου 1.300.000, αν θυμάμαι καλά, ήταν αυτοί που με παρόμοια διαδικασία άδειας εργασίας εντάχθηκαν μέσα σε ένα σύστημα το οποίο μετέβαινε από μία οικονομική εποχή σε μία άλλη και έχουν γίνει μέλη μιας ενεργής κοινότητας. Δεν αφήνω βέβαια κατά μέρος ότι χώρες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, η Γαλλία, που απορροφούν τεράστιους αριθμούς μεταναστών, έχουν και τα αντίστοιχα προγράμματα ένταξής τους. Τεράστια προγράμματα ένταξής τους, που εμείς στο Νότο, που τα σύνορά μας είναι όμορα με τον τρόπο, με τον τόπο από όπου ξεκινάνε οι μετανάστες, δεν έχουμε ούτε κατά διάνοια αναπτύξει τέτοιες γραμμές κοινωνικής άμυνας, όχι αντιμετώπισης, κοινωνικής άμυνας, για να μπορεί να γίνεται.
1: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά παρατηρούμε, κύριε Παπαγεωργίου, ότι στις συγκεκριμένες χώρες που αναφέρατε, αλλά και στο Βορρά, στις χώρες της Σκανδιναβίας, παρατηρείται ή τουλάχιστον έτσι εκπορεύεται αυτό που θα πω από τις κυβερνήσεις, ότι υπάρχει κορεσμός σε ό,τι αφορά την εισδοχή μεταναστών και προσφύγων, και βλέπουμε ταυτόχρονα ότι το μεταναστευτικό είναι η λεωφόρος για την άνοδο της ακροδεξιάς.
2: Το λέτε σωστά, δυστυχώς το λέτε σωστά ως διαπίστωση. Από εκεί και πέρα θα συνεχίσει να υπάρχει κορεσμός. Αφενός μεν γιατί δεν έχει υπάρξει σταθερότητα στην από εκεί πλευρά όπου ξεκινάνε οι μετανάστες, και θα συνεχίσει εδώ να υπάρχει υπερπληθώρα χεριών σε κάποιες ειδικές διαδικασίες οικονομίας, γιατί δεν έχουν γίνει η μετάβαση σε μια νέα οικονομική εποχή. Άρα πάντοτε στα μεταβατικά στάδια υπάρχει κάτι το οποίο λειτουργεί πάρα πολύ εύκαμπτα προς το θετικό και προς το αρνητικό. Αυτό εκμεταλλεύεται η ακροδεξιά, έρχεται και βγάζει επάνω στον αφρό της επικοινωνίας, όχι της ενημέρωσης πραγματικής, μιας επικοινωνίας η οποία εκμεταλλεύεται η ίδια για να δημιουργήσει θυμικά, για να δημιουργήσει συναισθηματικά αποτελέσματα, φόβους και όλα αυτά τα οποία θα φέρουν κόσμο κοντά της. Να το αφήσω όμως στην άκρη, να έρθω στον πυρήνα της ερώτησής σας, γιατί αυτό που με ρωτήσατε, και δεν θέλω να το αποφύγω, είναι αν η πολιτική αυτή με το που εξαγγέλλεται στην Ισπανία σημαίνει κατευθείαν και την πρόσκληση νέων ορδών ή νέων διαδρόμων μετανάστευσης.
1: Παράτυπης ναι. Μετανάστευσης, έτσι το είπε ο Σάντσες.
2: Έτσι το είπε ο Σάντσε. Ναι. Πιστεύω ότι δεν αρκεί αυτό από μόνο του σε καμία περίπτωση. Αυτό που πολλοί ονομάζουν ίσως και υβριδική απειλή, και έχει συμβεί σε διάφορες χώρες στη Μεσόγειο, είναι ένα σύνθετο αποτέλεσμα από τη μία ψηφιακών κινητοποιήσεων, από την άλλη γεωπολιτικών πιέσεων. Το λέω αυτό και προσέξτε το, γιατί προηγήθηκε στο δημόσιο λόγο μια συζήτηση γενικότερη, η οποία δεν απέρε από την ισπανική κυβέρνηση αλλά από άλλους κύκλους, και στην πραγματικότητα ερέθιζε όλη αυτή την κατάσταση από την άλλη πλευρά των συνόρων. Υπάρχουν τα κυκλώματα και φυσικά, όπως λέτε και εσείς, υπάρχουν και οι διεθνείς σχέσεις των χωρών, οι οποίες μεταφέρουν ένα μήνυμα ή κάτι το οποίο θα φτάσει αλλαγμένο ή, όπως το είπε η δική της κυβέρνηση, προς τα αυτιά των άλλων. Άρα αυτό που υπάρχει ως πυρήνας είναι η εκμετάλλευση αυτών των ανθρώπων. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ακούν μια είδηση, το λέω τώρα για την εικόνα, στην Deutsche Welle ή σε ένα σταθμό του εξωτερικού, και παίρνουν το δισάκι τους και ξεκινάνε εκείνη τη στιγμή που μαθαίνουν ότι αλλάζει μια πολιτική για να πάνε προς τα εκεί. Αυτοί οι άνθρωποι είναι σε επικοινωνία με πολύ συγκεκριμένα κυκλώματα τα οποία εκμεταλλεύονται πολλούς, πέραν από τους μεμονωμένους δηλαδή, και είναι συχνά θύματα μιας ψηφιακής επικοινωνίας και κινητοποίησης, η οποία για τους δικούς της λόγους προσπαθεί να ερεθίσει και να δημιουργήσει μεγάλες ορδές πληθυσμών, οι οποίες θα φτάσουν ως τα σύνορα. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν ήταν μόνο το αποτέλεσμα ενός ερεθίσματος, αλλά πολύ περισσότερων, και γι' αυτό είδατε κιόλας ότι το γεγονός ήταν λίγα 24 ώρα και αυτοί οι συγκεκριμένοι, οι οποίοι εισήλθαν παράνομα στην συγκεκριμένη πόλη στην Αφρική, πέρασαν μετά πάλι τα σύνορα αντίστροφα και έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο.
1: Θέλω να κλείσουμε με κάτι ως υπόμνηση, το είπα και εισαγωγικώς. Όταν έγινε η μεγάλη, με επί Μέρκελ, όπως και εσείς είπατε, τότε η καγκελάριος της Γερμανίας είπε ότι η λύση θα είναι να επενδύσει και η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες στις χώρες της Αφρικής και της Ασίας, σε ορισμένες από αυτές, ούτως ώστε να βρουν δουλειά οι άνθρωποι και να μην έρχονται στην Ευρώπη. Από τότε δεν έγινε σχεδόν τίποτε.
2: Και το δυσάρεστο, κύριε Τριάντη, είναι ότι η Ευρώπη μπορεί να το κάνει αυτό και δεν το κάνει.
1: Βεβαίως.
2: Όχι ότι είναι μία ευχή.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση, και μιας και
2: καλά,
1: θα είστε εδώ μέχρι τις 15, φαντάζομαι, μέχρι τις 14, μπορεί να σας επιστρατεύσουμε και πάλι.
2: Με μεγάλη χαρά, είναι πάντοτε ωραία η συζήτηση μαζί σας.
1: Να είστε καλά, κύριε Παγιοργίου.
2: Γεια σας, κύριε Τριάντη.
1: Λοιπόν, μένουν 2-3 πραγματάκια μέχρι να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον Αύγουστο του Νίκου Παπάζογλου, μιας και είναι ο μήνας. Συγγνώμη, για το τσιγάρο τα έχουμε πει, δεν χρειάζεται να τα ξαναπώ. Το δικό μου εννοώ. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε αυτές τις μέρες? Είχαμε για το Κυπριακό αυτή την πρωτοβουλία του Γκουτέρες. Υπήρχαν κύκλοι εδώ στα Καθημάς που λένε ότι η Κύπρος παραδίδεται πια στην Τουρκία, ότι μπορεί να γίνει Συρία κτλ. Οι πληροφορίες που έχω εγώ από την Κύπρο, και είναι καλή η πληροφόρηση που έχω, είναι ότι το είδαν μάλλον θετικά. Μιλώ για την πλειονότητα των Ελλήνων της Κύπρου. Θα δούμε, ενδεχομένως αύριο θα έχουμε από την Κύπρο κάποιον, ένα συνάδελφο ο οποίος γνωρίζει τα πράγματα και μπορεί να μας πει ορισμένα από αυτά. Τι άλλο είχαμε? Είχαμε Καριστιανού Αυγερινό. Τον διέγραψε τελικά η κυρία Καριστιανού, μιλώντας για άδειλο σχέδιο διαβολής και ελέγχου. Δηλαδή, ο Αυγερινός επιχείρησε να διαβάλει το κίνημα και ελέγχου του κινήματος από ποιον? Από τον Αυγερινό? Δεν ξέρω. Νομίζω ότι η κυρία Καριστιανού και το κόμμα της σε μια φρενήρη πτωτική πορεία, νομίζω δείχνει αμηχανία και μια επιθετικότητα την οποία δείχνουν τα κλασικά πολιτικά κόμματα τα οποία έχουμε συνηθίσει. Θα ήθελα να μην παραλείψω να πω ότι σαν σήμερα το 1979 πέθανε ο Άγγελος Τερζάκης, και το 1975 εκείνος ο πολύφημος, ο εξαιρετικός Ανδρέας Εμπειρίκος. Αν έχετε χρόνο τώρα το καλοκαίρι, εκεί που βρίσκεστε, είτε στην Αθήνα είτε στις διακοπές σας, ρίξτε μια ματιά στην Οκτάνα, στην Υψικάμινο, και γενικότερα αξίζει τον κόπο ο Ανδρέας Εμπειρίκος. Να μην ξεχάσω επίσης να πω ότι μέσα σε αυτή την καταστροφική αναταραχή που είχαμε στη χώρα μας, ίσως να μην δώσαμε μεγάλη σημασία στις επιτυχίες των αθλητών μας στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου. Είναι παιδιά τα οποία διακρίθηκαν και διακρίνονται. Αυτό σημαίνει ότι έχουν πίσω τους σκληρή δουλειά και θεαματικά αποτελέσματα, όπως οι αδελφές Αλεξανδρία, ας πούμε, στην καλλιτεχνική κολύμβηση, ο Πέτρος Γκαϊτατζής, όχι Γκαϊτατζής, Γκαϊτατζής ήταν αυτός ο παλιός μπακ του Ολυμπιακού. Επίσης ο Στέφανος Ντούσκος, η Γαβριέλα Λιόλιου, είναι παιδιά τα οποία δεν πρέπει να ξεχνούμε, και για τις προσπάθειες που καταβάλουν, αλλά και την υποχρέωση της πολιτείας να στέκεται κοντά τους. Λοιπόν, θα μείνετε εδώ. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με τις ειδήσεις και Αγγελική Λάζου από τα παλιά, σε ό,τι αφορά συνυπήρχαμε παλιά και τον προηγούμενο Αύγουστο. Να μείνετε εδώ να ακούσετε την Αγγελική και όσα έχει να σας πει. Θα σας ευχαριστήσω θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Όριστη Παπά και την ομάδα μας εν γέννη, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο στις 12, Θεού θέλοντος. Και μην ξεχνάτε, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 14 Αυγούστου. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μάχη με τις φλόγες για τέταρτη ημέρα στη Δυτική Αττική. Τα ισχυρότερα μέτωπα εντοπίζονται στην περιοχή βορειοανατολικά της Ψάθας και στο Κανδύλι Μεγάρων. Στη μάχη με τις φλόγες 13 αεροσκάφη, 12 ελικόπτερα και 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα. Μήνυμα από το 112 λάβαν νωρίτερα οι κάτοικοι σε Κανδύλι, Αγία Σκέπη και Μπότσικα Μεγάρων, προκειμένου να απομακρυνθούν προς τη Νέα Πέραμο. Νέες πυρκαγιές ξέσπασαν και βρίσκονται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στις περιοχές Ξηρόβρηση Κιλκής, Βροντού Πιερίας και Νέστορο στην Πύλο Μεσσηνίας. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν για την κατάσβεσή τους. Χωρίς ενεργό μέτωπο πυρκαγιάς είναι πλέον η Κεφαλονιά. Χωρίς ρεύμα παραμένουν 5 οικισμοί λόγω των σοβαρών ζημιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με τα συνεργεία του ΔΔΕ να εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών. Σε σοβαρή καταγγελία προχώρησε το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων. Τα μέλη του σωματείου καταγγέλουν ότι την ώρα που οι πυροσβέστες επιχειρούσαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, άγνωστοι παραβίασαν τα αυτοκίνητά τους μέσα στον χώρο της υπηρεσίας τους στη Μαγούλα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις αφαίρεσαν και τους τροχούς. Την προανάκριση για τη διερεύνηση των αιτιών της σύγκρουσης των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Μπέλ, που σημειώθηκε χθες στην περιοχή της Ψάθας, αναλαμβάνει υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος. Ο χώρος του συμβάντος έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις. Από τη σύγκρουση των ελικοπτέρων έχασαν τη ζωή τους ένας Έλληνας συντονιστής και ένας Δανός χειριστής. Την ίδια ώρα, ένας Έλληνας και ένας Βρετανός που βρίσκονταν στο δεύτερο ελικόπτερο ανασύρθηκαν σώοι, με την κατάστασή τους να μην εμπνέει ανησυχία. Διαδοχικές συσκέψεις στις πληγήσεις περιοχές ξεκινά ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ενεργοποίηση των μέτρων αποζημίωσης για πολίτες και επιχειρήσεις. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη, τόνισε ότι σε τρεις μέρες θα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των αυτοψιών. Ο κ. Κατσαφάδος διευκρίνησε πως για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κυρίες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορούν να φτάσουν έως και τα 6.000 ευρώ. Σε περιπτώσεις όπου ένα κτίριο εκριθεί προσωρινά κατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 500 ευρώ. Νεκρός εντοπίστηκε σε δυσπρόσιτη περιοχή ο 58χρονος ψυχολόγος που αγνοούνταν στην Αργολίδα. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο Ινδών, οι οποίοι φέρονται να ομολόγησαν την πράξη και να υπέδειξαν το σημείο. Πάβουν από σήμερα να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό ή παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν εκτός Ελλάδος, θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα, είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Οι παλαιού τύπου ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά ως αποδεκτικό ταυτότητας για όλες τις συναλλαγές εντός Ελλάδος. Στη Μητρόπολη Αθηνών θα τελεστεί αύριο στις 12 το μεσημέρι η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, του πρώην υπουργού και κορυφαίου στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, που έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 93 ετών. Την τελευταία του πνοή άφησε χθες ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ελληνικού τραγουδιού. Ο Λάκης Χαλκιάς, λειτουργώντας ως γέφυρα μεταξύ της παράδοσης και της ανανέωσης, έδωσε διακριτή υπόσταση στην ελληνική μουσική, τόνισε η υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στον διεθνή χώρο, τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί επανέναρξης των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη διέψευσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκαΐ. Τόνισε πως το Ιράν διεξάγει συνομιλίες με το Ομάν τις τελευταίες 8 ημέρες για τη διαμόρφωση ασφαλούς προσωρινής διαδρομής στα στενά του Ορμούς, σημειώνοντας ότι έχει σημειωθεί πρόοδος. Πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Στα 83 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent, τα 79 δολάρια αγγίζει το αμερικανικό αργό.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας η Αγγελική Λάζου.

0: νεύρα. Με νεύρα, μάλιστα. Έχω νεύρα. Λοιπόν, δικά μου είναι και τα κάνω τι θέλω. Τα παίρνω και φεύγω.
1: Έλα, καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε. 1:06 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 3. Προσπαθώ έτσι να κουμπώσω σε αυτό το κοστούμι το μεσημεριανό. Αλλά εντάξει, παιδιά, θα τα βρούμε. Μην ανησυχείτε, θα έχω και τη βοήθεια του κοινού. Εύχομαι και ελπίζω, ακόμα και στην παραλία να είστε. Θα μου πεις με μαύρη την ψυχή, που ποια παραλία, αδερφέ. Σωστά, έχετε δίκιο, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για αυτό που έχει συμβεί. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά για αυτό που έρχεται. Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται για τέταρτη μέρα. Είναι συγκλονιστικό όσοι το πορέσαμε και το παρακολουθήσαμε από την έναρξη της πυρκαγιάς στη Βιωτία και πώς πια άρχισε να μπαίνει στο λεκανοπέδιο, να καταστρέφει ό,τι βρίσκει μπροστά της. Να είμαστε στην τέταρτη μέρα, να μετράμε δυστυχώς απώλειες. Το πυροσβεστικό σώμα έχει βυθιστεί στο πένθος και είναι λογικό. Πέντε άνθρωποι έφυγαν στην προσπάθειά τους να θασεύσουν τις φλόγες. Να πω μόνο κάτι, παιδιά. Δεν είναι η μανία της φύσης, είναι η μανία του ανθρώπου να καταστρέφει τη φύση. Η φύση είναι αυτή. Βρίσκει τους διαδρόμους, βρίσκει αυτό που ξέρει. Το ζούμε και το καταλαβαίνουμε κυρίως όταν έχουμε πολλές πλημμύρες σε αυτή τη χώρα. Το δυστύχημα είναι, σας τα έλεγα εκείνο το τελευταίο Σαββατοκύριακο πριν ανταμώσουμε στο καθημερινό, ότι αυτές οι πυρκαγιές που δεν λένε να σβήσουν ήταν περίπου 10 μέρες τότε στην Ισπανία και στη Γαλλία, πρέπει να μας προβληματίσουν. Αλλά προβληματιστήκαμε μόνοι μας. Δηλαδή εμείς που στοιχειωδώς διαθέτουμε μια σκέψη, μπορούμε να ανοίξουμε λίγο τους ορίζοντες, να καταλάβουμε τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά. Και εδώ είναι πολλά που δεν πήγαν καλά. Είναι ξεκάθαρο πια αυτό. Νομίζω ότι εκείνο που πρέπει να γίνει την επόμενη μέρα, αν και οφείλω να ομολογήσω ότι όλα τα κόμματα έχουν κρατήσει πολύ χαμηλούς τόνους και είναι λογικό, γιατί έχουν βρεθεί στη διακυβέρνηση και ξέρουν τι σημαίνει να δίνω τη μάχη. Δεν είναι η ώρα των ευθυνών. Είναι η ώρα να σταθούμε πραγματικά στο πλευρό των πυροσβεστών και στην πολύ μεγάλη μάχη που δίνουν, αλλά από μόνο του αυτό δεν αρκεί. Το καταλαβαίνουμε με κάθε τρόπο, βεβαίως, γιατί δεν θέλω να μας αδικώ. Ξέρετε ότι εγώ αγαπώ πάρα πολύ τη χώρα μου, αγαπώ πάρα πολύ εμάς, μας αγαπώ. Έχουμε τα ζαβά μας, τα έχουμε. Ότι τα έχουμε δεν μπορούμε να το κρύψουμε άλλωστε, γιατί και να θέλαμε να το κρύψουμε, υπάρχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ο καθένας μπαίνει και γράφει ό,τι του κατέβει. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Μπαίνουμε όλοι και γράφουμε. Δεν ξέρω πώς το έχουμε δει. Θα μου πεις δημοκρατία. Βεβαίως, δημοκρατία. Ο καθένας, όπως έχει την ανάσα, έχει και την αποψούλα. Και μπαίνει και γράφει ότι φέρε τα ρωσικά αεροσκάφη, φέρε αυτό, φέρε εκείνο. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν γίνονται έτσι. Αυτό δεν είναι λύση. Τα πράγματα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να κατευθύνονται από το πληκτρολόγιο, γιατί και έξω από το χώρο πολλά τραγούδια λέμε, τα λέμε και αυτά. Σε κάθε περίπτωση ξημερώνει μία ακόμα δύσκολη μέρα για την Αττική, και όχι μόνο για την Αττική. Έχουμε πάρα πολλές ενάρξεις πυρκαγιών στη χώρα. Είναι εκείνες που βασανίζουν και ταλαιπωρούν με πολύ μεγάλο αντίκτυπο κυρίως το λεκανοπέδιο, γιατί μην ξεχνάμε ότι η μισή Ελλάδα ζει εδώ. Να μην το ξεχνάμε αυτό, με ό,τι σημαίνει. Από εκεί και πέρα είναι πολλά τα ζητήματα που δεν έχουν ανοίξει. Εγώ καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω και την κριτική που γίνεται από την αντιπολίτευση, ότι χρειαζόμαστε και οι εποχικοί να γίνουν μόνιμοι και να έχουν την εκπαίδευση που αρμόζει. Φυσικά δεν το συζητώ. Είμαστε με τους εποχικούς, είμαστε με τους μόνιμους πυροσβέστες, είμαστε με τους άνδρες της πυροσβεστικής που είναι εκεί για το ό,τι μας καπνίσει. Από το γατάκι που θα εγκλωβιστεί, από το ασανσέρ που δεν θα λειτουργήσει, από τις αστικές πυρκαγιές, από τα τροχιά, είναι παντού, παντού. Και ξέρετε, κάποια στιγμή το έγραψα γιατί μου ήρθε αυθόρμητα και μπορεί να είχα και άδικο. Εδώ είμαστε για να το συζητήσουμε, αλλά τι θα πει εποχικός πυροσβέστης όταν 12 μήνες το χρόνο έχεις συμβάντα που τους χρειάζεσαι? Δεν υπάρχουν εποχικοί. Πρέπει να έχεις μία δύναμη πυρός, συγκεκριμένοι, καλά εκπαιδευμένοι, και επιτέλους ας μπουν τα δασαρχεία να κάνουν αυτό που ξέρουν πάρα πολύ καλά, δηλαδή να δουλέψουν το δάσος, γιατί το δάσος είναι μια ολόκληρη επιστήμη, δεν είναι απλά ένας χώρος με πυκνή βλάστηση που τον βλέπουμε από μακριά και λέμε τι ωραία που τον έχουμε. Μπράβο, αλλά για να συνεχίσουμε να τον έχουμε πρέπει να τον ζούμε. Και το δάσος για να το ζήσεις, μπορείς να το ζήσεις ως περιπατητής, μπορείς να το ζήσεις ως κτηνοτρόφος, μπορείς να το ζήσεις ως μελισσοκόμος. Εδώ λοιπόν θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου βεβαίως, δεν είμαι ειδική, αλλά θα μιλήσουμε λίγο αργότερα με ειδικούς για να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Ίσως είναι και η πιο χρήσιμη συζήτηση που μπορεί να γίνει για την επόμενη μέρα, διότι έχουμε κουραστεί. Έχουμε κουραστεί και εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου ως ελεύθερο ρεπορτάζ όταν ξεκινούσα και εγώ στα πρώτα μου βήματα εκεί τη δεκαετία, στα μέσα της δεκαετίας του 90, να τρέχουμε και να μην φτάνουμε με τις πυρκαγιές. Ωραία, εκπαιδευτήκαμε σε αυτό που λέμε περιαστικό περιβάλλον, αστικές πυρκαγιές. Εντάξει, εκπαιδευτήκαμε αφού τα κάψαμε όλα βέβαια. Πήραμε το μάθημά μας, έχουμε και αυτό τον ετεροχρονισμό, τον έχουμε. Αυτό είναι το βασικό μας πρόβλημα, είναι ότι είμαστε ετεροχρονισμένοι, αδερφέ. Δεν το τρέχουμε, δεν κάνουμε προβολή στο μέλλον. Κοιτάμε μέχρι πού μπορεί να μας τάσει ο ψηφοφόρος για την επόμενη τετραετία. Μα έτσι δεν ασκείς πολιτική. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αυτό δεν είναι πολιτική. Θα κρατήσω μόνο κάτι που το άκουσα κάποια στιγμή σε αυτές τις εκδηλώσεις που κάνει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και το κρατάω με την ελπίδα αυτό να γίνει δημόσια συζήτηση και να αφορά τους πάντες. Για να δημιουργήσεις μια κατάσταση, για να κάνεις μια προβολή στην Ελλάδα του 2030, δεν πρέπει να αποφασίζεις για το τι θα γίνει το 27 και το 28, και πάντως σίγουρα πρέπει να σπάσεις και αυτά τα δόλια τα αυγά, να κάνεις ομελέτα. Βέβαια θα μου πεις, όλοι στην αντιπολίτευση είναι έτοιμοι να τα σπάσουν αυτά τα αυγά. Όλοι. Μηδενός εξαιρουμένου. Και εμένα δηλαδή, αν αύριο με πάρει ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, θα πω πάμε να σπάσουμε αυγά. Το θέμα είναι όταν θα φτάσω να μπορώ να έχω τα αυγά στα χέρια μου, θα τα σπάσω. Εκεί νομίζω ότι κρίνονται όλα. Και αυτό που λέμε αξιοπιστία, εκεί ζυγίζεται. Αλλά σας λέω και πάλι, αυτή είναι η άποψή μου. Να μπει λοιπόν το δασαρχείο να κάνει αυτό που ξέρει πολύ καλά και όλοι οι πυροσβέστες μας να είναι μόνιμοι και καλά εκπαιδευμένοι. Χρειάζεται συντονισμός, χρειάζεται από κοινού δράση. Μας πήρε πολλά χρόνια να καταλάβουμε την αξία του να καθαρίζουμε τα χωράφια μας και μπράβο μας. Πάντα υπάρχει και αυτός ο ανεπίδευκτος, πάντα υπάρχει ο εμπριστής. Για παράδειγμα αυτός ο 44χρονος στην Κεφαλονιά, μα είχε κάψει 5 φορές, παιδιά. 5 φορές! Μέχρι που έβαλε και τη Mega Fire. Κατάφεραν, την κράτησαν με περιορισμένες ζημιές, αλλά σκεφτείτε να μην μπορούσε να κρατηθεί η φωτιά, γιατί η φωτιά δεν σταματιέται. Και εγώ σας το λέω και είμαι πάρα πολύ θυμωμένη που έβλεπα, άκουγα ότι υπάρχουν 500 πυροσβέστες στο πεδίο και να μην μπορούν να κρατήσουν τη φωτιά, και εμένα με θυμώνει. Αλλά ξέρω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να προηγηθούν. Ωραία, η πρόληψη δεν μπορεί να εξαντλείται στο αν θα καθαρίσω εγώ το χωράφι μου και αν θα υπάρχουν οι υδροφόρες γεμάτες νερό. Όχι, αυτό δεν είναι πρόληψη. Αυτό είναι ασπιρίνη σε μια βαθιά ασθένεια. Όχι. Χρειάζονται πράγματα να γίνουν. Πού είναι τα μονοπάτια στα δάση? Πού είναι αυτό που ζήσαμε στη Βαρυμπόμπη και στην Εύβοια? Τι μάθημα πήραμε από εκεί? Τα δάση παραμένουν παρθένα και δεν νοιάζεται κανείς. Αρχίζουμε και ασχολούμαστε μαζί τους μόλις πάρουν φωτιά. Μέχρι να πάρουν, άντε περνάμε από εκεί και λέμε τι ωραία που είναι και τα διάφορα. Επίσης, πού είναι η πίεση που ασκήθηκε στο ΔΔΕ? Πού είναι η πίεση που ασκήθηκε στο να επιτέλους να υπογειοποιηθούν αυτά τα καλώδια? Θα μου πεις, αυτό δεν είναι μια δουλειά που μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Το καταλαβαίνω και είμαι μαζί σας σε αυτό. Προφανώς δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσει. Και αν θέλεις χρόνο, πολύ χρόνο για να το κάνεις, ή αν οι γεωλογικές συνθήκες δεν στο επιτρέπουν, βάλε εκεί 2 ανθρώπους να ελέγχουν. Ξέρεις που υπάρχει πρόβλημα, ξέρεις που το σύστημα χωλαίνει. Βάλε περιπολίες, βάλε. Δεν θα σου κοστίσει κάτι. Δεν ξέρω τώρα με τι σκεπτικό αποφασίζονται τα πράγματα. Ίσως με κανένα σκεπτικό, ή μάλλον με το βασικό σκεπτικό που έχουμε εμείς ως κουλτούρα, σιγά μη συμβεί σε μένα. Ναι, αλλά θα συμβεί και σε σένα. Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά θα συμβεί και σε σένα. Άρα, αφού δεν μπορείς να κάνεις το έργο, γιατί κοιτάξτε, και στην κριτική είμαστε πολύ εύκολοι να τα λέμε και αυτά. Λέμε, κάνε αυτό, κάνε. Μπορεί οι συνθήκες σε ορισμένες περιοχές να μην το επιτρέπουν. Άρα, τι κάνεις, αναπαλαιώνεις, προστατεύεις, βάζεις ομάδες περιφρούρησης, ώστε να την προλάβεις την όποια στραβή με την έναρξή της. Γιατί αν την αφήσεις και εξελιχθεί, ακόμα και στα 10 λεπτά να προλάβεις να φτάσεις στο σημείο, δυστυχώς είναι πολύ αργά. Πολύ αργά. Γιατί η φύση έχει έναν τρόπο που λειτουργεί και δεν θα σε ρωτήσει. Ούτε σένα, ούτε εμένα. Πάρε λοιπόν τα μέτρα. Δεν μπορεί η πολιτεία να έχει την απέτηση της πρόληψης από τους πολίτες και να μην κάνει τίποτα για άλλους φορείς που εμπλέκονται στις όλες διαδικασίες. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και να θρυνούμε 5 παλικάρια. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό, δεν μπορεί. Θα μου πεις, συμβαίνει. Συμβαίνει και όχι μόνο στην Ελλάδα. Στην παρούσα φάση, εμένα με ενδιαφέρει η χώρα μου. Δεν θέλω επίσης να σας στεναχωρήσω, αλλά εμένα με ενδιαφέρει η Ελλάδα πώς πηγαίνει. Δεν στεναχωριέμαι για ό,τι συμβαίνει. Πιστεύω ότι έχω ένα ανοιχτό μυαλό και ενδιαφέρομαι να μαθαίνω για τη λειτουργία της Ευρώπης. Αλλά κυρίως στο τέλος της ημέρας εμένα με νοιάζει η χώρα μου. Άκουγα στο Δελτίο Ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου τις σκέψεις που γίνονται, τις αποζημιώσεις που θα δοθούν. Μα δεν είναι τώρα το να δώσεις την αποζημίωση. Έχεις, μπορείς στα σοβαρά να πεις στον άνθρωπο που έχασε το σπίτι του ότι σε 2 μήνες θα έχεις σπίτι να μπεις μέσα. Μπορείς να το πεις. Δεν μπορείς να το πεις. Άρα να τις βράσω τις αποζημιώσεις. Με συγχωρείτε δηλαδή, χωρίς να το υποτιμώ, γιατί ξέρω ότι θα αρχίσετε τώρα και να γκρινιάζετε. Δεν υποτιμώ την οποιαδήποτε εισφορά, την οποιαδήποτε ανακούφιση. Στο τέλος της ημέρας όμως, και το προσωπικά όσοι είστε εδώ το ξέρετε ότι το λέω και το ξαναλέω, οι ηγεσίες κρίνονται και από την αμεσότητα. Καλά τα αντανακλαστικά, καλές οι αποφάσεις, αλλά πόσο γρήγορα αυτές οι αποφάσεις παίρνουν σάρκα και οστά. Γιατί αν εγώ δεσμευτώ σήμερα ότι θα σου φτιάξω το σπίτι σε 4 χρόνια, με συγχωρείς τώρα, αυτό είναι και λίγο κοροϊδία. Είναι και λίγο κοροϊδία. Άσε που δεν μπορώ να δεσμεύσω και την επόμενη κυβέρνηση που θα έρθει. Για να είμαστε και λίγο σοβαροί. Μπορεί να έχω αφήσει άλλες τρύπες και να πρέπει να αντιμετωπίσουν άλλες τρύπες. Χρειάζεται άλλη στρατηγική. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει στρατηγική, έχει αποδειχτεί στο πεδίο ότι δεν ανταποκρίνεται. Οι συνθήκες είναι διαφορετικές, η κλιματική αλλαγή και η κρίση πια, όσο και αν δεν θέλουμε να την αποδεχτούμε, έχει άλλο αποτύπωμα, δημιουργεί διαφορετικές εντάσεις στα φαινόμενα. Πρέπει να πάρουμε μέτρα σοβαρά, πολύ σοβαρά μέτρα και όλοι μας. Και εμείς που έχουμε ένα σπίτι μέσα στο δάσος, πρέπει να απευθυνθούμε στο μηχανικό μας και να τον ρωτήσουμε ποια είναι τα καινούργια υλικά, τι μπορούμε να κάνουμε για να περάσει η φωτιά με τις λιγότερες δυνατές συνέπειες. Άκουσα σε προηγούμενες πυρκαγιές να αναπτύσσεται αυτή η συζήτηση από μηχανικούς πια και για τα νέα δομικά υλικά. Δεν ξέρω σε τι επίπεδο είναι, ούτε και τι μπορεί να σώσει, αλλά πάντως όλοι χρειαζόμαστε, είμαστε μία κοινωνία όπως όλες οι κοινωνίες του κόσμου που εξαρτώμαστε απόλυτα ο ένας από τον άλλον. Αν ένας από εμάς δεν κάνει τη δουλειά που του αναλογεί, δυστυχώς το αποτύπωμα θα αφορά στο σύνολο της κοινωνίας. Δεν θα γκρινιάξω άλλο. Ελπίζω. Θα πάω σε διακοπή να πω την πρώτη μου καλημέρα στο Γιάννη, ο οποίος εύχεται καλή εβδομάδα και να πάνε όλα καλά, και εμείς με την ίδια ευχή είμαστε. Γιάννη, εσείς μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις στο 6947-989-989 και φυσικά στο nerpapakialfaradio989.gr. Εδώ είμαστε, σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Alfaradio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ρομαντικά.
3: Τι κοιτάς πρόταση με κοπέλα, τα μάτια.
2: Απρόβλεπτα.
4: Δεν φοράς παντελόνι.
2: Αστεία.
3: Έπρεπε να είχα πιει.
2: Επικά.
5: Ετοιμάσου γάμο, παιδιά, ξέρεις.
6: Μη κάνω.
2: First Dates. Κάθε απόγευμα στις 5 παρατέταρτο στο Star. Radio 989.
4: Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Καλά, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε, αδειάστε λίγο το μυαλό σας, γιατί αν δεν αδειάσουμε το μυαλό μας, δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό πραγματικά που εξελίσσεται, ώστε να αποκτήσουμε και την άμυνα να το αντιμετωπίσουμε. Το ξέρω ότι ακούγεται υπερβολικό, ίσως και ουτοπικό, αλλά δεν έχουμε άλλο δρόμο, αδέρφια. Μόνο αυτός είναι ο δρόμος. Να καθαρίσουμε το μυαλό μας, να είμαστε ψύχρεμοι, να μην τρώμε ο ένας τα σηκώτια του άλλου. Αυτό δηλαδή που συμβαίνει στο διαδίκτυο είναι συγκλονιστικό. Πραγματικά. Άσε δε, ξαναλέω, είναι. Με ξεπερνάει. Ενώ γενικά θέλω να πιστεύω ότι έχω μία κατανόηση ως άνθρωπος. Με ξεπερνάει αυτό ότι ο καθένας βγαίνει και γράφει ό,τι του κατέβει. Και διαβάζει ο άλλος και λέει: Πώ, θα είναι σπουδαίος επιστήμονας αυτός. Δεν μπορεί. Τα γράφουν δε και με ένα στόμφο και, και νομίζεις ότι ο άλλος είναι στο πιλωτήριο και σου γράφει τι γίνει. Ηρεμήστε, παιδιά, δεν είμαστε πιλότοι, δεν είμαστε πυροσβέστες. Είμαστε ο καθένας ο εαυτός του, εξειδικευμένος ή μη εξειδικευμένος σε, σε συγκεκριμένο χώρο. Ας κάνουμε αυτό που μας αναλογεί σωστά και όλα θα γίνουν καλύτερα. Μην περιμένεις δηλαδή να σου λύσει ο άλλος το πρόβλημα. Έχει τα δικά του ζητήματα που ενδεχομένως να είναι και πιο σοβαρά. Και επειδή έλεγα αυτό νωρίτερα για τις πυρκαγιές και τα καλώδια και όλα αυτά, διαβάζω τώρα ότι ο Δήμαρχος Τηλίδας, ο κύριος Ιωάννης Αποστόλου, έχει συλληφθεί, είναι ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Βιωτία και μέσα σε λίγες ώρες πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις, φτάνοντας και στην Αττική, γιατί φαίνεται ότι η κατασκευαστική εταιρεία του Δημάρχου φέρεται να έχει αναλάβει την κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από το οποίο φέρεται να προκλήθηκε η πυρκαγιά. Όλα αυτά θα τα διαπιστώσουν τα έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Θα μας τα πούνε με σαφήνεια. Αλλά τώρα καταλάβατε που καταλήγουμε. Σε αυτό που λέμε δύο χρόνια. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε. Είσαι δήμαρχος. Μπράβο σου, μαγκιά σου. Για μένα σας έχω πει, ο δήμαρχος είναι το ανώτατο ηθικό αξίωμα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Γιατί τι σημαίνει ο δήμαρχος? Παλεύω για την πόλη μου. Θέλω το καλύτερο για τους πολίτες μου. Στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, θέλω να είμαι εκεί και να τους κάνω την καθημερινότητα πιο όμορφη και πιο εύκολη. Είτε αυτό λέγεται καθαριότητα, είτε λέγεται πράσινο, είτε λέγεται κυκλοφοριακό, είτε λέγεται ανακύκλωση. Ό,τι θέλετε, βάλτε. Ό,τι μας απασχολεί στην καθημερινότητά μας. Βάλτε το. Βάλτε το στην εξίσωση. Άρα το να σε επιλέγει η πόλη σου ως τον πρώτο πολίτη, αυτό από μόνο του έχει τέτοιο ηθικό βάρος που ακόμα κι αν εγώ η άσχετη έπαιρνα ένα έργο και το έκανα με μία κλίμακα από το 1 στο 10, το έκανα στο 8, εσύ ως δήμαρχος έπρεπε να το κάνεις το 20 και ας μην υπήρχε η κλίμακα. Όχι να σε συλλαμβάνουν γιατί είχες προφανώς κακοτεχνίες, γιατί περί αυτού συζητάμε. Προφανώς είχες κακοτεχνίες για να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν το φρόντισες, δεν έστειλες άνθρωπο να το ελέγξει, να είναι εκεί με τον πυροσβεστήρα στο χέρι, δεν ξέρω με τι θα είναι, με την υδροφόρα του Δήμου σου. Όταν συμβαίνουν λοιπόν αυτά τα θλιβερά περιστατικά, καταλαβαίνετε ότι πια όλο το πρόβλημα γίνεται βουνό στον απλό πολίτη. Σας έχω πει πάρα πολλά παραδείγματα και από τη γειτονιά μου. Σε μια άλλη γειτονιά λίγο πιο κάτω από μένα, υπήρχε ένα ποτιστικό το οποίο δεν λειτουργούσε εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Έπεφτε το νερό ας πούμε, δεν είναι ακριβώς κήπος, προσπαθώ να σας πω, δεν είναι σαν παρκάκι, φανταστείτε το, πλακόστρωτο με κάτι ωραία παγκάκια τα οποία ήταν ωραία κάποτε στα νιάτα τους, τώρα είναι κατεστραμμένα. Πάρα πολύ βρώμα στην περιοχή, με αποτέλεσμα το νερό που έβγαινε από το παρκάκι, γιατί δεν πότιζε φυσικά τα δέντρα, πότιζε λίγο εκεί την περίφραξη, ας το πούμε περίφραξη, ο Θεός να την κάνει, γιατί είναι σπασμένα σημεία και διάφορα, και έφευγε το νερό στο πλακόστρωτο, με αποτέλεσμα η βρώμα να γίνεται τρισάθλια. Παίρνανε τηλέφωνο οι γείτονες, ξαναπαίρνανε τηλέφωνο οι γείτονες, κάποια στιγμή πήρε μια γειτόνισσα, βρήκε έναν άνθρωπο εκεί από την υπηρεσία, πήγε, το έφτιαξε. Το πάρκο πάντως παραμένει βρώμικο. Δηλαδή φτιάξαμε βεβαίως το αυτόματο πότισμα, αλλά το πάρκο παραμένει βρώμικο. Μα γιατί? Δεν μπορώ επίσης να ακούω ότι μόνιμη από εδώ δεν έχουμε προσωπικό. Πάρτε προσωπικό.
έχετε ένα budget να κινηθείτε. Μα στηρώσεις δεν κάνετε. Με τα δέσποτα δεν ασχολείστε. Με τους πολίτες δεν ασχολείστε. Με τα πάρκα δεν ασχολείστε. Με τους κουβάδες της ανακύκλωσης δεν ασχολείστε. Με τα άλλα, με οτιδήποτε φέρνει βρώμα και ενδεχομένως δημιουργήσει και συνθήκες δύσκολες. Δεν ασχολείστε, τι κάνετε ρε παιδιά. Πραγματικά δηλαδή, σας το έχω πει, μου έρχεται να πάρω τα γυαλιά του Άδωνη που είναι της Μοδός και να πάω ένα πρωί που δεν θα έχω τι άλλο να κάνω στο Δημαρχείο και να καταγράφω όλη μέρα τι κάνουν οι υπάλληλοι. Και ο Δήμαρχος συμπεριλαμβανομένου και οι Αντιδήμαρχοι επίσης και οι τεχνικές υπηρεσίες. Θέλω πάρα πολύ, πραγματικά, είναι απορία μου. Αν κάποιος την ξέρει, να μου τη λύσει, σας παρακαλώ, μην με αφήνετε στο σκοτάδι, δεν μπορώ. Θέλω πριν πω κάτι να είμαι πάρα πολύ σίγουρη και να το έχω ψάξει τουλάχιστον από 4 πηγές για να καταλήξω σε αυτό που θα σας πω. Πρέπει να το ξέρω τουλάχιστον από 4 και 2 αντικρουόμενες πλευρές για να σας το πω ακριβώς όπως είναι. Γιατί ξέρετε, η αλήθεια είναι πάντα κάπου στη μέση. Τι κάνουν? Πραγματικά έχω πορεία. Μιλάμε για πρόληψη. Ωραία. Θέλω να πάμε σε αυτούς τους Δήμους, γιατί άκουγα την κυρία Βούλτεμπ στο πρωί που έλεγε ότι οι Δημαρχοί έχουν κάνει τη δουλειά τους, έχουν κάνει αντιπυρικές ζώνες. Τι αντιπυρικές ζώνες έχουν κάνει? Και έφτασε η φωτιά μέσα στα σπίτια. Δεν υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες. Ή προφανώς δεν είναι οι αντιπυρικές ζώνες που χρειάζεται η περιοχή για να μπορέσει να σταματήσει να κόψει τη φωτιά, να πάνε οι άνθρωποι, να πάνε δηλαδή τα πεζοπόρα τμήματα και να την σβήσουν. Οι άνθρωποι να πάνε δηλαδή τα πεζοπόρα τμήματα και να την σβήσουν. Να πω

0: συνεργάζονται με τους πυροσβέστες, γιατί και αυτό που έγινε με τα δασαρχεία το 98, πια που αποφασίστηκε να δοθεί η αρμοδιότητα στην πυροσβεστική, έγινε γιατί υπήρχαν πολλά αρνητικά παραδείγματα από τη δράση των δασαρχείων εκείνης της εποχής. Όμως θα πω και για τα δασαρχεία ό,τι είχα πει και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όταν έχεις ένα πρόβλημα σε έναν οργανισμό, δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διάβρωση και έχουν γίνει συστηματάκια, παύλα, κυκλωματάκια μέσα στους οργανισμούς, δεν τους καταργείς, τους εξυγιένεις. Κρατάς τον οργανισμό και εξυγιένεις τον οργανισμό. Ελέγχεις την πρόοδο, βλέπεις πώς πάνε τα πράγματα και δεν το καταργείς να το στείλεις σε έναν αλγόριθμο, γιατί στην πραγματικότητα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ αυτό έχει γίνει. Στάλθηκαν όλα τα στοιχεία στην ΑΔΕ, δηλαδή ένα σύστημα απόλυτης ακεραιότητας που όμως έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο που λειτουργεί. Λέγεται αλγόριθμος. Αν εγώ βάλω κάτι λάθος, τελείωσε. Μέχρι να βρω άκρη θα μου έχουν πάρει και τις παλιές μπιζάμες του παππού. Μέχρι να βρω άκρη και να δικαιωθώ. Αυτό δεν μπορεί να αποτελεί λύση. Πραγματικά δεν μπορεί να αποτελεί λύση. Εξυγιένουμε, εξυγχρονίζουμε, βάζουμε προσωπικό ικανό να ανταπεξέλθει και πάμε παρακάτω. Ίσως έχει φτάσει η στιγμή να ξαναδούνε τη σχέση των δασαρχείων με το πυροσβεστικό σώμα. Μήπως γλιτώσουμε και κάτι. Θα γλιτώσουμε κάτι. Δεν θα σταματήσουν οι φωτιές, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί η φύση είναι φύση. Ούτε θα σταματήσουν οι τρελοί εμπριστές να κυκλοφορούν ανάμεσά μας, οι κακοήθειες, δεν θα σταματήσουν, αλλά μπορούμε να τις περιορίσουμε. Το αυτονόητο, να τις περιορίσουμε. Μικρή διακοπή και επιστρέφω.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

είμαστε. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μία και μισή η ώρα. Είσαστε, φαντάζομαι, πάνω στην κατσαρολίτσα. Μαγειρεύετε το φαάκι σας. Σε πολύ λίγη ώρα θα καθίσετε και στο τραπέζι. Εύχομαι και ελπίζω να φάτε. Κάποιοι πιο τυχεροί είστε εκτός λεκανοπεδίου. Είσαστε πολύ τυχεροί. Μακάρι να μπορούσαμε να μείνουμε όλοι εκτός λεκανοπεδίου. Θα ήταν θαυμάσιο. Μπορεί να απολαμβάνετε και τη βουτιά σας και να το κάνετε. Εγώ χτες πήγα στο αγαπημένο μου Λαύριο και έκανα τη δική μου βουτιά. Ωραία ήτανε. Ήμουνα βέβαια πολύ, πολύ νευριασμένη, σας το λέω. Δεν μπορώ με τις φωτιές, παθαίνω. Τις παρακολουθώ πολλά χρόνια και είναι ωριακό το να μου συμβεί, ξέρεις, να πάθω μια αιμονή. Να πω στη φίλη μου την Τζούλη, την καλημέρα μου. Ναι, αγαπημένη μου, μπορεί να μην ξεκίνησε καλά ο μήνας. Πράγματι δεν ξεκίνησε καλά ο μήνας. Παρ' όλα αυτά, εγώ εύχομαι σε όλους καλό μήνα. Καλές διακοπές για όσους τους έχουν μπροστά τους. Και για μας, γιατί και εμείς εκεί μετά τις 15 θα πάμε να κάνουμε δύο βουτιές. Και προς τη Μάνη θα κινηθούμε. Ναι, Τζούλη μου, σίγουρα τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Και η Τζούλη απαντά και στο μήνυμα του φίλου του Γιώργου ότι δεν αρκεί μόνο η εκπαίδευση, χρειάζονται και τα κονδύλια και για ανταλλακτικά. Για παράδειγμα, μου λέει εδώ πέρα η φίλη μου η Τζούλη ότι στον πύργο Ηλίας οι μάνικες ήταν τρύπιες, με αποτέλεσμα κάποια οχήματα να μένουν παροπλισμένα. Το ίδιο θέμα έχουν και τα Καναντέρ ενίοτε, προφανώς. Προφανώς και όλα πρέπει να μπουν στο τραπέζι, να συζητηθούν, αλλά πρέπει να ξαναδούμε το σχέδιο αν υποθέσουμε ότι υπάρχει. Η αγαπημένη μου Γιάννα μου στέλνει μήνυμα και λέει «Καλή εβδομάδα επίσης». Γιάννα μου, δεν ξέρω αν είχαμε ενημερωθεί. Ναι, το ξέρω. Και εγώ χαίρομαι που σας κάνω συντροφιά. Γιάννα, είναι το αγαπημένο μου. Είναι το καλύτερό μου αυτό, να ξέρεις. Το αγαπώ το ραδιόφωνο, γιατί έχει αυτή την αμεσότητα. Γιατί μπορούμε να ανταλλάξουμε τις απόψεις μας χωρίς να τσακωθούμε. Μπορεί και να τσακωθούμε κάποιες φορές. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε σε όλα. Καλή δύναμη, λέει, να δουλέψουν τα δασαρχεία. Πρέπει να έχουν χρηματοδοτήσεις. Χριστό μου, εννοείται. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ενεργοποιηθούν, γιατί είναι λίγο παροπλισμένα. Άρα, όταν κάτι το έχει παροπλισμένο, δεν χρειάζεται και να το χρηματοδοτήσει. Λέμε να μπουν κανονικά. Καλημέρα, λέει ο Στέφανος, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, γιατί δεν τον βγάζουν να μας πει τι έκανε τόσο καιρό.

0: δεν είναι θέμα του Υπουργού Προστασίας. Δεν είναι του κυρίου Χρυσοχοίδη αυτή η αρμοδιότητα. Είναι του κυρίου Τουρνά. Δεν είναι καθόλου του Χρυσοχοίδη. Ο Χρυσοχοίδης έχει στείλει τους αστυνομικούς για να κάνουν τις εκκαινώσεις των περιοχών. Αυτό. Με εκεί ξεκινάει και εκεί τελειώνει. Και ό,τι άλλο χρειαστεί, αλλά δεν είναι αρμοδιότητά του. Είναι του κυρίου Τουρνά. Όπως παλαιότερα ήταν του κυρίου Κικίλια. Και πιο πριν ήταν του κυρίου Στυλιανίδη. Ο Γιώργος μου λέει: οι φωτιές μπορεί να ξεκινούν από ανθρώπινη αμέλεια, εμπρησμό ή φυσικά αίτια, όμως οι καταστροφές γεννιούνται χρόνια πριν στα υπουργικά γραφεία, όπου η πρόληψη θεωρείται έξοδο και η επικοινωνία υποκαθιστά το σχεδιασμό. Γεννιούνται όλα τα ρέματα, μπαζώνονται όταν η ευθερεσία ανταμείβεται με μία ακόμα τακτοποίηση και όταν ένα δάσος αντιμετωπίζεται ως εμπόδιο στην ψηφοθυρία αντί ως εθνικός πλούτος. Η κλιματική κρίση είναι πραγματική, αλλά δεν μπάζουν σε εκείνη τα ρέματα, δεν νομιμοποίησε τα αυθαίρετα, ούτε εγκατέλειψε την δασοπροστασία, την πυρασφάλεια και την πυροπροστασία, την πρόληψη δηλαδή. Όσο η ψήφος αξίζει περισσότερο την πρόληψη, οι στάχτες θα επιστρέφουν κάθε καλοκαίρι μαζί με τις ίδιες δικαιολογίες. Μα τώρα, Γιώργη μου, εδώ πέρα, δεν παίρνουν μία απόφαση να πάρουν τρία υπουργεία από το λεκανοπέδιο. Τι μου λες τώρα, για ποιο σχεδιασμό? Δηλαδή, μιλάμε τα τελευταία χρόνια από το 19, μιλάμε για αυτό το επιτελικό κράτος. Πού εφάνει το επιτελικό κράτος? Γιατί πραγματικά επιτελικό δεν το λες. Κράτος που προσπαθεί να βρει τα κομμάτια του, το λες. Αλλά στα 7 χρόνια, επί της ουσίας, σχέδιο δεν υπάρχει. Θέλω να σας πω ότι το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα να κάνω ως δημοσιογράφος ήταν να απευθυνθώ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και να ζητήσω να συνομιλήσουμε σήμερα με τον υπεύθυνο, τον γραμματέα του Υπουργείου για τα δάση. Δεν μου απάντησαν ποτέ. Και καταλαβαίνω, γιατί οι ελληνικές ταινίες τα έχουν πει όλα. Όλα τα έχουν πει οι ελληνικές ταινίες. Καταλαβαίνω ότι τι να βγει να πει ο γραμματέας δασών αν δεν υπάρχει δασική πολιτική. Τι να μας πει? Δεν έχει να μας πει τίποτα. Καλημέρα και στο φίλο μου το Σάκη, τον πολύ καλό συνάδελφο. Καλή εβδομάδα και σε σένα, Σάκη μου. Έχεις ανεβάσει πάρα πολλά για την Κύπρο. Είναι στο πλευρό μας και η Κύπρος. Εντάξει, είναι στο πλευρό μας η Κύπρος, αλλά εδώ πέρα το θέμα δεν είναι ποιος είναι στο πλευρό μας. Το θέμα είναι, Σάκη μου, ότι οι αρμόδιοι δεν σχεδιάζουν. Δεν υπάρχει σχεδιασμός. Πάνε να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα μόλις σκάει. Πρέπει το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί πριν σκάσει. Πάρ' τα μέτρα σου. Δεν σου λέω σε καμία των περιπτώσεων και πραγματικά σε καμία χώρα του κόσμου δεν θα συμβεί ποτέ αυτό, να μην έχεις κανένα πρόβλημα. Αλλά οφείλεις να πάρεις εκείνα τα μέτρα που θα σου περιορίσουν τον αντίκτυπο. Τον αντίκτυπο του προβλήματος. Αυτό λέμε. Δεν μπορεί όλα να γίνονται πυροσβεστικά. Δεν γίνεται. Θέλεις και ένα αποτέλεσμα. Και τώρα γιατί το λέω αυτό? Έχω θυμώσει εξαιρετικά με αυτή την επίθεση που δέχτηκε τις προηγούμενες μέρες η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Προσωπικά με την κυρία Μιχαηλίδου δεν έχω καμία επαφή, καμία σχέση. Δεν έχει τύχει. Δύο φορές αναζήτησα από το γραφείο της μία απάντηση σε ένα ρεπορτάζ που έψαχνα, δεν την πήρα ποτέ. Μα ποτέ όμως. Άρα θέλω να πω ότι δεν είναι και προσωπική σχέση. Αλλά αυτό το πράγμα. Αυτή η επίθεση που δέχτηκε η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία μίλησε για τη συμπερίληψη. Αυτό που συζητάμε 3 χρόνια για το bullying. Η συμπερίληψη περιλαμβάνει τα πάντα μέσα. Τα πάντα, τα πάντα. Από το χρώμα, το φύλο, τη σεξουαλική επιλογή, το θρήσκευμα, τα πάντα, τα πάντα. Δηλαδή τι, δεν μπορούμε να συνυπάρχουμε? Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ότι οι οικογένειες έχουν αλλάξει μορφή? Αν δεν μπορείτε να το αποδεχτείτε ότι οι οικογένειες έχουν αλλάξει μορφή, είναι δικό σας πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα της οικογένειας που άλλαξε μορφή. Όπως είχα πει και τότε με το νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο, ότι αυτός που θέλει να έχει πυρηνική οικογένεια μπορεί και να την έχει. Ο άλλος που δεν θέλει να έχει, γιατί πρέπει να προσαρμοστεί στα δικά μου δεδομένα? Δεν το κατάλαβα. Ποτέ μου δεν το κατάλαβα αυτό. Αυτό το διαχωρισμό ανάμεσα στην κοινωνία. Ποτέ στη ζωή μου δεν το καταλαβαίνω. Τι, δεν είσαι αριστερός? Άρα είσαι για τα μπάζα, πρέπει να σε βρίζω. Τι, είσαι δεξιός, είσαι προδότης? Τι είναι αυτά? Πού τα είδατε γραμμένα? Μήπως να ρίξετε λίγο λάδι στα μυαλά σας να ξεσκουριάσουν, λέω εγώ τώρα. Προσωπικά έχω πυρηνική οικογένεια και το νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο δεν με επηρέασε καθόλου. Δεν μου έκανε την οικογένεια κάτι άλλο. Επίσης, έτσι για την ιστορία, να σας πω ότι κάποτε οι οικογένειες είχαν στο ίδιο σπίτι των ολίγων τετραγωνικών τη γιαγιά, τον παππού και από τις 2 οικογένειες, δηλαδή και την πεθερά και τον πεθερό συμπεριλαμβανομένων, το νέο ζευγάρι που παντρευόταν, τα παιδιά του νέου ζευγαριού που ήταν συνήθως 3-4, κάτι θείες από το χωριό, κάτι εξαδέρφες, κάτι ανήψια, τα είχαν στο ίδιο σπίτι. μοιράζονταν την ίδια αυλή. Δηλαδή σήμερα που οι οικογένειες δεν είναι έτσι, τι πάνε να πει, ότι είναι κατακριτές. Δεν πάμε καλά, με συγχωρείτε πολύ. Δεν πάμε καλά και κυρίως είδα αυτή την επίθεση στην κυρία Μιχαηλίδου από κάποιους που θέλουν να λένε ότι ανήκουν στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και είναι προφανώς πάρα πολύ θυμωμένοι. Σας τα έλεγα και πριν από δύο Σαββατοκύριακα, αλλά με συγχωρείτε πολύ. Αν το κριτήριό σας για το αν θα ψηφίσετε ένα κόμμα σχετίζεται με το αν αλλάζει τη μορφή ή όχι της πυρηνικής οικογένειας, είναι πρόβλημα. Πρέπει να δείτε αλλιώς λίγο τα πράγματα και να αρχίσετε να ψηφίζετε μία κυβέρνηση που κατά βάση θα έχει ως πρόταγμα την κοινωνία. Είναι λογικό και ξεκάθαρο, νομίζω, γιατί είμαστε όλοι νοήμονες άνθρωποι, ότι προφανώς εγώ που δεν είμαι ο επιχειρηματίας δεν θα βγάζω τα ίδια χρήματα με τον επιχειρηματία, αλλά οφείλει ο επιχειρηματίας να μου επιστρέφει το ποσοστό που μου αναλογεί στον πλούτο που έβγαλε. Και θέλεις λοιπόν μια κυβέρνηση να διασφαλίζει αυτό, να διασφαλίζει ότι θα υπάρχει έλεγχος στους χώρους εργασίας, ότι θα αμείβονται οι εργαζόμενοι για αυτό που παράγουν, ότι θα σέβονται οι εργοδότες στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ότι θα εφαρμόσουν ό,τι έχει ψηφιστεί αναφορικά με τις τριετίες και όλα όσα έχουν ψηφιστεί τα τελευταία χρόνια. Κάποιος όμως πρέπει να τους ελέγχει. Δεν μου αρέσει, αλήθεια σας το λέω, καθόλου δεν μου αρέσει ο έλεγχος. Δεν θέλω δηλαδή τον αστυνομικό πάνω από το κεφάλι μου για να κάνω το αυτονόητο. Εγώ δεν το θέλω. Εγώ δεν θέλω το νόμο να μου πει ότι δεν θα περάσεις με κόκκινο γιατί μπορεί να σκοτώσεις. Δεν θέλω το νόμο να μου πει ότι κυρία μου αν πας και πιείς τρία κρασιά όποιον πάρει ο χάρος στο δρόμο. Δεν τον θέλω το νόμο. Το ξέρω από μόνη μου. Μέχρι εκεί μου φτάνει το μυαλό. Αλλά είναι πολλοί που θέλουν την επιβολή του νόμου. Είναι πολλοί που θέλουν να αυθαιρετήσουν. Είναι πολλοί που όταν βγάζουν 5 θέλουν να τα κάνουν 10 όταν υπάρχει το περιβάλλον. Λοιπόν, εσύ ως πολιτεία πρέπει να το πεις: όχι, αγαπημένα μου, δεν θα τα κάνεις 10 τα 5, θα τα κάνεις 7. Τα υπόλοιπα 3 πρέπει να πάνε εκεί. Εκεί που σε βοήθησαν να τα κάνεις έστω και τα 5. Αυτό χρειάζεται. Εκεί τι θες την πολιτεία. Αν λοιπόν η πολιτεία αρχίζει να συμπεριφέρεται με αυτούς τους όρους, είμαι πεπισμένη ότι και εμείς οι πολίτες θα κάνουμε αυτό που μας αναλογεί. Και μιλώ πάντα κατά πλειονότητα. Πάντα θα υπάρχει ανάμεσά μας, γιατί αυτή είναι η ανθρώπινη φύση. Θα προβληματιστούμε πάρα πολλές φορές, ειδικά με την είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης στις ζωές μας, θα μας προβληματίσει πολλές φορές. Αλλά να σας πω και κάτι. Εγώ προτιμώ τον Ορέστη και να τσακωθώ μαζί του, παρά ένα cyber. Καλά τα λέω, γιατί δεν είμαι και πολύ. Ένα bot που θα μου τα λέει όλα καλά. Όχι, προτιμώ τον Ορέστη, γιατί αν λίγο σηκώσω τη φωνή μου, λίγο τη σηκώσει και ο Ορέστης, στο τέλος θα καταλάβουμε ότι αγαπιόμαστε και ο σκοπός μας είναι ο ίδιος. Να περνάμε όλοι καλά, να είμαστε ευτυχισμένοι άνθρωποι. Ζούμε συνθήκες δυστυχίας και δεν καταλαβαίνω γιατί. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Είμαστε σε μια όμορφη χώρα, μπορούμε να συνεννοηθούμε. Μη τους ακούτε που μας λένε ότι δεν μπορούμε. Μια χαρά μπορούμε. Δεν τους συμφέρει να συνεννοηθούμε. Είμαστε πιο εύκολοι. Πιο εύκολο στόχος. Α, θα τσακωθείς με τον γείτονα και θα ξεχάσεις τι σου κάνω εγώ. Όχι, παιδιά, εκεί πρέπει να σηκώσουμε τον τοίχο. Εκεί πρέπει να μπουν τα φίλτρα. Εκεί. Εγώ αγαπώ όλους τους ανθρώπους. Πραγματικά ξεκινάω με τις καλύτερες των προθέσεων, με όλους τους ανθρώπους και με αυτόν που με βρίζει. Δεν θέλω να συζητάω όμως, αλήθεια σας το λέω, δεν θέλω να συζητάω καθόλου με αυτούς που γράφανε στα social media για τον Πρωθυπουργό ότι θα έρθει και το δικό σου μάτι, και δεν θέλω να συζητάω με αυτούς που θεωρούν ότι η χώρα ξεκίνησε το 2015. Με αυτούς τους δύο, με συγχωρείτε, δεν θέλω να μιλάω. Ας υπάρχουν ανάμεσά μας, μπορεί να είναι χρήσιμοι για κάποιους, αλλά εγώ δεν θέλω να τους μιλάω, γιατί όλο αυτό εμπεριέχει μόνο μίσος. Δεν είναι ότι απλά είναι ένας άνθρωπος οργισμένος που δουλεύει 15 ώρες και ζωρίζεται να τα βγάλει πέρα. Και είναι εντάξει, τα βγάζουμε πέρα, δεν τρώμε από τα σκουπίδια, αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ. Για να μην τρώμε, να έχουμε φτάσει σε 15 χρόνια που έχουμε περάσει τα πάνδυνα, απλά να μην τρώμε από τα σκουπίδια. Να σκεφτόμαστε αν θα ανοίξουμε τον κλιματισμό στο σπίτι μας. Να σκεφτόμαστε αν θα κάνουμε 6 μέρες διακοπές ή 4. Δεν είμαστε γι' αυτό εδώ. Καθόλου δεν είμαστε γι' αυτό εδώ. Σας έχω πάρει τώρα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Με συγχωρείτε, αλλά καταλαβαίνετε. Η κυβερνησάρα λέει που ασχολείται μόνο με ό,τι έχει ιδιοτέλεια και προσωπικό όφελος με αποτέλεσμα τη διάλυση της χώρας. Υπουργοί και βουλευτές, χειροκροτητές που τριπλασίασαν την περιουσία τους 7 χρόνια, απευθύνονται σε ντουγάνια. Αυτό λοιπόν, Κυριάκο μου, είναι που, στο οποίο πρέπει να εστιάσουμε και να πούμε όχι, δεν το θέλουμε. Δεν το θέλουμε αυτό να μας συμβαίνει, γιατί δεν μας αξίζει. Πληρώσαμε πάρα πολύ μάρμαρο. Και αυτό είναι κάτι που δεν μας έχει απαντήσει η κυβέρνηση και είναι υπόλογη. Είναι υπόλογη σε αυτό. Σε πολλά άλλα που τις έχουν καταλογιστεί με πρωτοσέλιδα, με, όχι. Αλλά σε αυτό, ναι, είναι υπόλογη. Και κανονικά και εμείς οι δημοσιογράφοι κάθε φορά που έχουμε έναν εκπρόσωπο της κυβέρνησης, αυτό πρέπει να το ρωτάμε. Αυτό. Ο Σάκης μου λέει: κάποτε στο σπίτι έμενα μαζί με τον παππού και τη γιαγιά κάτω από την ίδια στέγη. Νιώθω πολύ ευλογημένος που τους είχα δίπλα μου. Ήταν τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής μου. Ναι. Δεν ξέρω αν ήταν το ίδιο ευλογημένοι και οι γονείς σου. Όμως, Σάκη, με συγχωρείς, θέλω να την κρατήσω αυτή την. τον αστερίσκο. Αγγελική, καλησπέρα μου λέει η Βασιλική και την ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά της. Σχετικά με τους Δήμους και τις Φωτιές, οι Δήμοι λένε ότι δεν έχουν κονδύλια, δεν μας δίνει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λέει ότι είναι δουλειά των Δήμων. Βγάλε άκρη λοιπόν. Το δασαρχείο δεν έχει τις αρμοδιότητες και το προσωπικό που είχε παλαιότερα. Οπότε ποιος θα φτιάξει δρόμους μέσα στα δάση, ποιος θα φυλάξει, ποιος θα φτιάξει δεξαμενές νερού στα σημεία που είναι πολύ μακριά από τη θάλασσα. Ποια κυβέρνηση μέχρι τώρα ασχολήθηκε σοβαρά με το θέμα αυτό? Καμία. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει η συζήτηση της επόμενης μέρας να είναι αυτή για όλα τα κόμματα. Δηλαδή να βάλουν στην άκρη όλα τα μίση και τα πάθη. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να δω και τον κύριο Τσίπρα σε αυτή τη συζήτηση, δεν σας το κρύβω. Και να δούμε πώς θα πάμε παρακάτω. Ο Γιώργης μου λέει: είναι απλά τα πράγματα. Αυτοί που επιτίθενται σε μια άλλη οικογένεια που δεν είναι πυρηνική είναι αυτοί που ζηλεύουν, διότι δεν τολμούν να πούν την αλήθεια ότι και αυτοί θέλουν μια άλλη οικογένεια. Και θα διαφωνήσω, Γιώργη μου, καθόλου. Μα καθόλου. Αλλά ξαναλέω ότι εμένα η δική μου αφετηρία σε αυτό το σχόλιο δεν είναι η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, με την οποία δεν έχω και καμία επαφή. Και επαναλαμβάνω ότι δύο φορές που χρειάστηκα μία απάντηση να ρεπορτάζ δεν το πήρα. Αλλά θεωρώ ανέτεια και απαράδεκτη όλη αυτή την επίθεση που της έγινε. Είναι υπουργός οικογένειας και όπως ένας πρωθυπουργός, όταν είναι στην αντιπολίτευση και διεκδικεί τη διακυβέρνηση, απευθύνεται σε συγκεκριμένο εκλογικό σώμα, αλλά ως πρωθυπουργός είναι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Έτσι και η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου είναι υπουργός όλων των οικογενειών. Όλων. Και των μονογονεϊκών και των όποιων οικογενειών. Όπως θέλει ο καθένας την οικογένειά του και όπως τη φαντάζεται, πρέπει να μπορεί να την έχει και να διασφαλίζεται ότι δεν θα υπολείπεται σε τίποτα από τις υπόλοιπες οικογένειες. Και αυτή είναι η δουλειά του Υπουργείου Οικογένειες μαζί με σειρά άλλων θεμάτων που έχω θέσει κατά καιρούς στα Σαββατοκύριακα που ανταμώνουμε. Έχω διάλειμμα. Διάλειμμα και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Είμαστε, επιστρέψαμε 13 και 47 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 3. Είμαστε λίγο, προσπαθούμε και εμείς να μπούμε στο μεσημεριανό κοστούμι, γιατί είμαστε πρωινοί τύποι, το ξέρετε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί έχετε στείλει πραγματικά πολλά μηνύματα, μηνύματα ουσίας. Και αυτό πρέπει να δούμε ως κοινωνία. Και μπράβο μας, παιδιά, γιατί έτσι έχουμε καταφέρει και έχουμε ξεγελάσει όλο το πολιτικό προσωπικό που επιχειρεί να επικοινωνήσει μαζί μας και εμείς δεν του δίνουμε τα φώτα για να καταλάβει. Γιατί είμαστε απελπισμένοι, είμαστε απογοητευμένοι, έχουμε βαρεθεί να ακούμε υποσχέσεις και νομίζω πια ότι ο δημόσιος διάλογος πρέπει να περάσει και σε μια άλλη διαδικασία. Θα ήθελα να χαιρετήσω, να καλησπερίσω, αν και δεν μου αρέσει το καλησπέρα με τέτοιο ήλιο. Να πω καλό μεσημέρι στον κύριο Γιώργο Πεταλωτή. Κύριε Πεταλωτή, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι σας, κύριε Λάδη, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είναι πάντα χαρά μου να μιλάω μαζί σας. Βέβαια, είστε γραμματέας του τομέα άμυνας, αλλά πρέπει να σας πω ότι πάντα ψάχνω αφορμές να τα πούμε. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ψύχρεμη και σοβαρή η στάση σας απέναντι σε σημαντικά ζητήματα. Αφορμή τώρα και χαρά για μένα να τα πούμε είναι μία ανάρτηση που κάνατε, βλέποντας κι εσείς όλη αυτή την καταστροφή, και φαντάζομαι ότι έχετε την ίδια καταχνιά που έχουμε όλοι μας, ότι πρέπει ίσως κάποια στιγμή να ξαναδούμε τον τρόπο που κάνουμε την πρόληψη. Και ίσως να ενεργοποιηθούν και τα δασαρχεία της χώρας, γιατί έχουμε και ένα προσωπικό, κύριε Πεταλωτή, επιστημονικό προσωπικό, πολύ ικανό, και κάπου τώρα είναι στην άκρη και βλέπουμε το αποτέλεσμα.
3: Κύριε Λάζο, νομίζω ότι όλο αυτό που ζούμε, η καταστροφή που ζούμε αυτές τις μέρες, έχουν χαθεί άνθρωποι και μάλιστα επαγγελματίες που ήταν ταγμένοι να μας προστατεύσουν από την φωτιά. Έχουν χαθεί εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δυτικής γης, σπίτια, έχουν καεί ζώα. Όλα αυτά πρέπει να μας κάνουν να αναρωτηθούμε τι δεν πάει καλά. Γιατί το σίγουρο είναι ότι κάτι δεν πάει καλά. Το να χρησιμοποιούμε την κλιματική κρίση συνέχεια και συνέχεια ως άλοθη, νομίζω ότι είναι ακριβώς που αυτό, ότι είναι να αναδεικνύει το πρόβλημα και να μας κάνει όλους, το πολιτικό προσωπικό κυρίως, τους επιστήμονες και όλους που μπορούν να συμβάλλουν, να βρούμε λύσεις να αντιμετωπίσουμε αυτό που συμβαίνει και που έρχεται ακόμη δραματικότερα, μας κάνει να το καλύπτουμε. Υπό αυτή την έννοια, νομίζω ότι όλο αυτό που προβάλλεται από την κυβέρνηση, ότι είναι η κλιματική κρίση, ενώ ήμασταν υποτίθεται ότι είχαμε έναν έτοιμο κρατικό μηχανισμό, πρέπει να το ξαναδούμε. Και να το δούμε σε πολλές φάσεις, να εμπιστευτούμε επιστήμονες, να εμπιστευτούμε τεχνικά μέσα, να τα υποστηρίξουμε, να σταματήσουμε να απεντάσουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης μέσα, γιατί αυτό έγινε, από το ισχυρό Ταμείο Ανάκαμψης. Απεντάχθηκε η προμήθεια νέων πυροσβεστικών αεροσκαφών και αναβάθμιση των επισταμένων. Απεντάχθηκαν ακόμη έργα 120 εκατομμυρίων ευρώ σε 13 περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα πρόληψης και προστασίας, πολλής προστασίας. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε και άμεσα κιόλας, γιατί δεν μπορούμε να πηγαίνουμε έτσι και να βλέπουμε συγκρούσεις ελικοπτέρων στον αέρα, να βλέπουμε πυροσβέστες νεκρούς, προσωπικό το οποίο χρειάζεται υποστήριξη, ενδυνάμωση και μέσα τα οποία σαφώς πρέπει να είναι περισσότερο και πιο και με υποδομές γενικώς καλύτερο. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Ξέρετε κάτι, συμβαίνει στην κοινωνία μας τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια το εξής. Έχουμε χάσει το καλό παράδειγμα, κύριε Πεταλωτή. Βλέπουμε ένα πολιτικό προσωπικό, βεβαίως πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Και δεν μιλώ τώρα μόνο για τα τελευταία 7 χρόνια, αλλά το ξέρετε και εσείς πάρα πολύ καλά, ότι το μεγαλύτερο συχτήρι πάντα των πολιτών πηγαίνει προς την κυβέρνηση. Και είναι λογικό, γιατί εκείνη παίρνει τις αποφάσεις για τη ζωή μας. Αλλά τα τελευταία χρόνια ζούμε σε μια κατάσταση πολλαπλών κρίσεων. Αισθανόμαστε λίγο εγκλωβισμένοι. Βλέπουμε ότι είμαστε σε μια χώρα που παράγει πλούτο και μας εξαιρεί στην πραγματικότητα από αυτή την παραγωγή, σαν να μην έχουμε εμείς συμμετοχή. Και δεν θέλουμε να ακούσουμε τους πολιτικούς. Δεν θέλουμε να σας ακούσουμε πια. Ως κοινωνία σας το μεταφέρω αυτό. Θεωρούμε ότι πάλι θα πέσουμε σε αδιέξοδο, ότι όποια επιλογή και να κάνουμε δεν θα είναι η καλύτερη δυνατή, και όταν δεν έχεις το παράδειγμα και εσύ ως πολίτης δεν μπορείς να συμπεριφερθείς με την αντίστοιχη και ανάλογη ωριμότητα απέναντι στα πράγματα. Κάπως έτσι εμείς το καταλαβαίνουμε ως κοινωνία.
3: Σωστά, έτσι γυρελάζει. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη και έντονη αμφισβήτηση της κοινωνίας στους πολιτικούς. Και γι' αυτό εγώ, παρόλο που θα μου ήταν πάρα πολύ εύκολο να μιλώ μόνο κατά τη κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, όταν είσαι μάλιστα αντιπολίτευση, μιλάω για το πολιτικό σύστημα. Γιατί υπάρχει μια κοινωνία η οποία είναι απεγνωσμένη, μια κοινωνία η οποία βλέπει ότι παρόλα τα. Γιατί αντιλαμβάνεται, μπορεί να μην ξέρει λεπτομέρειες ο κόσμος, αλλά αντιλαμβάνεται ότι δαπανώνται ακόμη και συγκεκριμένη περίπτωση πολλά δισεκατομμύρια ευρώ για να έχουμε τα αποτελέσματα που έχουμε δυστυχώς αυτές τις μέρες. Εδώ πρέπει το πολιτικό σύστημα να εσκύψει, όχι μόνο σε συγκεκριμένα ζητήματα, αλλά να σοβαρευτούμε όλοι. Να κάνουμε τότε όσοι είναι η κυβέρνηση να αναλαμβάνουν επιτέλους ευθύνες τους. Δηλαδή, υπήρχε κυβέρνηση για το μάτι, δεν ήταν τυχαίο αυτό που έγινε, ειδικά έτσι όπως χρησιμοποιήθηκε επικοινωνιακά με ένα παράδειγμα τρόπο. Υπήρχε κυβέρνηση που σημαίνει ότι είναι η εκπρόσωπος της πολιτείας εκείνη τη στιγμή, όταν έγινε τραγικό δυστύχημα των τεμπών με 57 νεκρούς, και μετά προσπαθούσε η κυβέρνηση να δημιουργήσει άλοθη για τον υπουργό και τον κύριο Καρμανή. Υπάρχει κυβέρνηση τώρα που είναι υπεύθυνη, αλλά υπάρχει και κάποια αντιπολίτευση η οποία φαίνεται ότι δεν πείθει τον πολίτη, Δεν πρόκειται να πάμε εύκολα βέβαια σε ποσοστά αντιπολίτευση 40%, γιατί παλιότερα είχαμε έναν αντικομματισμό που κυβέρνηση έπαιρνε 45% και αξιωματική αντιπολίτευση έπαιρνε 40%. Αυτά είναι νούμερα πλέον τα οποία δεν θα τα ξαναδούμε. Ίσως είναι και υγιές να τα ξαναδούμε. Αλλά πρέπει με κάθε τρόπο το πολιτικό σύστημα, εγώ το λέω και μέσα στο ίδιο το κομματικό φορέα, τον οποίο ανήκω στο ΠΑΣΟΚ, ότι πρέπει να ξαναδούμε διαφορετικά τα πράγματα. Πρέπει να πούμε, να συνεχίσουμε να μιλάμε σοβαρότα όπως μιλάει το ΠΑΣΟΚ, με προτάσεις σοβαρές και προστολογημένες, αλλά πρέπει να πούμε πιο αιχμηρά πράγματα, να τα αντιλαμβάνεται ο πολίτης ακόμη καλύτερα. Πρέπει να τα πούμε με έναν άλλον τρόπο και να τα πούν και άνθρωποι οι οποίοι θα πείθουν περισσότερο τον πολίτη. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό που λέτε, και όποιος δεν το βλέπει, νομίζω ότι δεν μπορεί να κάνει πολιτικές αναλύσεις. Αυτό βέβαια, κύριε Λάζο, μου πείτε να σας πω ότι βολεύει. Βολεύει λαϊκιστές, βολεύει ανθρώπους οι οποίοι σε σοβαρές λειτουργίες του πολιτικού μας συστήματος δεν θα υπήρχαν καν στον πολιτικό χάρτη, και βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο όταν η κοινωνία αντιδρά να πηγαίνει και σε άκρα, να πηγαίνει και σε εύκολα αναθέματα. Εκεί είναι λοιπόν το μεγάλο έργο των υποτιθέμενων σοβαρών πολιτικών δυνάμεων να αντιστρέψουν αυτό το κλίμα με σοβαρότητα, με διαφάνεια, με λογοδοσία, με πάση τη διαφθορά, έτσι ώστε να ξαναδούμε ξανά τη σχέση πολίτη και πολιτικών έτσι όπως θα πρέπει να είναι, πολύ πιο υγιής.
0: Και να σας πω κάτι, κύριε Μπαταλώτη. Εγώ θεωρώ ότι τουλάχιστον τα δύο μεγάλα κόμματα που έχουν το μεγαλύτερο μέρος της διακυβέρνησης της χώρας, μιλάω από τη μεταπολίτευση και μετά, έχουν ένα τεράστιο μερίδιο ευθύνης πώς ο κόσμος επιλέγει τα τελευταία 5, 6, 10 χρόνια το πολύ, δεν είναι παραπάνω που μας συμβαίνει αυτό, να προσφεύγει στα άκρα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί δεν μπορεί να επικοινωνήσει πια με τα πολιτικά κόμματα που κάποτε ήταν φορείς των αγωνιών μας, των ονείρων μας, και έχουν πάψει να είναι αυτό το πράγμα. Άρα, παίρνοντας ως δεδομένο ότι κανείς δεν θα μας λύσει το πρόβλημα, στρεφόμαστε σε αυτό που λέμε ψήφο διαμαρτυρίας. Νομίζω ότι θα έπρεπε πια να ανοίξει πολύ σοβαρά μία συζήτηση για όλα τα ζητήματα που έχουν πληγώσει την κοινωνία τα τελευταία χρόνια, και για τα ΤΕΜΠΗ, όπως πολύ σωστά είπατε. Προφανώς, ξέρετε, εγώ έχω και συγκεκριμένη άποψη. Θεωρώ ότι από το να είχαμε ασχοληθεί με τα ξυλόλια και με τα τρένα και τα βαγόνια που χάθηκαν, θα έπρεπε από την αρχή το πολιτικό προσωπικό να έχει μιλήσει για τις πολιτικές ευθύνες. Και τι εννοώ να μιλήσει γι' αυτό? Υπάρχει ένας αρμόδιος υπουργός που έχει στο χαρτοφυλάκιό του αυτό και δεν πήγε καλά. Έχει την απόλυτη ευθύνη το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας. Τώρα πώς θα τους καταλογιστεί από τη δικαιοσύνη είναι άλλη συζήτηση. Εκεί θα έπρεπε να εστιάσουμε και να ανοίξουμε με αφορμή αυτό τη συζήτηση τι σημαίνει έχω την ευθύνη.
3: Συμφωνώ, κυρία Λάζη, εγώ θα πάω ακόμη και πιο παλιά. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λέτε, γιατί είναι μια πραγματικότητα, έτσι. Εγώ θα πάω ακόμη και πιο παλιά, γιατί καθόμαστε και λέμε τα μνημόνια κτλ. Ακόμη και η συζήτηση να πάει πιο παλιά. Πρώτον, πώς φτάσαμε στα μνημόνια? Και δεν είναι ένα ζήτημα απλώς μια ιστορία ή προϊστορία, γιατί εμείς έχουμε συγκεκριμένη άποψη. Λέμε ότι μας χρεοκόπησε η κυβέρνηση Καραμαλή, ότι κάτι αναγκαίο κτλ. Αυτό όμως είναι μια κουβέντα η οποία ακούγεται λίγο από τον κόσμο, ελάχιστα, δεν ανταποκρίνεται η κοινωνία. Άρα κάτι δεν κάνουμε καλά και εμείς ώστε να επικοινωνήσουμε. Αλλά το λέω ότι πρέπει να ανοίξει μια συζήτηση εκ βαθέων και με βαθύ πολιτικό χρόνο, για να καταλογίσουμε τι είναι το ποιος έφυγε το 2008, το 2009, το 2012, το 2015 κτλ. Αλλά γιατί θα έπρεπε μέσα από την κρίση που περνάμε εδώ και πάνω από 15 χρόνια, σχεδόν 20 χρόνια, όχι απλώς δεν βγάλαμε τα συμπεράσματά μας έτσι ώστε να κάνουμε βήματα προς τα μπροστά, αλλά κινδυνεύουμε, γιατί αυτό αποδεικνύεται και μαθηματικά, ότι έτσι όπως πάει το χρέος μας, έτσι όπως πάει το πελατειακό κράτος στη χώρα μας στην Ελλάδα, έτσι όπως κινείται η διαφθορά, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη διαφθορά στο πολιτικό σύστημα, θα βρεθούμε ξανά να μιλάμε για μνημόνια, για χειρότερες καταστάσεις, οι οποίες μπορεί να είναι πιο ανεξέλεγκτες. Εκεί είναι ευθύνη δική μας, του πολιτικού συστήματος, των πολιτικών ηγεσιών, να ξανανοίξουν κουβέντες. Τουλάχιστον όσοι από εμάς λέμε ότι επιθυμούμε να δούμε ξανά την αλήθεια. Γιατί ένα μεγάλο μέρος, επαναλαμβάνω, του πολιτικού συστήματος κρύβεται πίσω από την ευκολία. Υπήρχαν τα μνημόνια, υπήρχε η κρίση, υπήρχε ο COVID. Είδε τα μία ανάκαμψη των πολλά δισεκατομμύρια. Βουλώνουμε τρύπες, χρυσοβουλώνουμε μάλλον τρύπες. Λειτουργούμε με διαφθορά και νομίζω ότι καλύπτουμε. Δημόσια συζήτηση του πολιτικού συστήματος, επαναλαμβάνω, με άλλη θεματολογία, και να μπουν και άλλα πρόσωπα να συζητήσουν. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα αποκλεισμένων συμπολιτών μας, που έχουν πολιτική σκέψη, που μπορεί να είναι είτε παλιότερα στελέχη ή να είναι ενδυνάμει νέα στελέχη, τα οποία δεν μπαίνουν σε αυτήν την ιστορία του πολιτικού συστήματος, γιατί ακριβώς δεν καλύπτονται, δεν τους εκφράζει. Θα πρέπει να τα ξαναδούμε όλα από την αρχή. Και εγώ επαναλαμβάνω, θα μου ήταν πάρα πολύ εύκολο και σε όλους που θα μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία, εγώ μιλάω και για το δικό μου κόμμα, το οποίο επιμένω βέβαια ότι παρά το χαμηλό δημοσκοπικό του δείκτη, είναι πραγματικά στις εξετάσεις σοβαρότητας, θα πάει πάρα πολύ καλά. Χρειάζεται όμως να κάνουμε και άλλα πράγματα, γιατί ακριβώς συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε, η κοινωνία δεν μας ακούει. Θεωρεί συλλήβδη τους πολιτικούς ότι είναι κάτι απέναντι από την ανάγκη του, μια κατάσταση η οποία όμως δεν ανταποκρίνει στην πραγματικότητα, εφόσον αποδείξουμε ότι πραγματικά υπάρχει ένα υγιές κομμάτι πολιτικού συστήματος, να καλέσουμε και νέους ανθρώπους να μπουν σε όλο αυτό, γιατί η αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος, την πρώτη αντανάκληση που έχει σε νέους, δηλαδή σε αυτούς τους ανθρώπους που ήδη καλούνται να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους και απεχθάνονται στην πολιτική, αφήνοντας περιθώρια σε ανθρώπους να πολιτεύονται, να διαχειρίζουν την εξουσία, άνθρωποι οι οποίοι σαφώς δεν το κάνουν καλά.
0: Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Πεταλωτή. Θα μπορούσα να μιλάω με τις ώρες μαζί σας, αλλά εκεί που θα το συζητάτε, τουλάχιστον στο κόμμα σας, ανοίξτε λίγο τη βεντάλια και καταλάβετε ένα πράγμα, ότι ο κάθε ένας γονέας που έχει σπουδάσει το παιδί του θέλει να έχει την ευκαιρία να εξελιχθεί και να πάρει τα χρήματα που του αναλογούν για αυτό που θα προσφέρει. Γιατί τώρα είναι πολύ κλειστή, είναι πολύ κλειστό το σύστημα.
4: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
7: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
6: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
7: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
6: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
7: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
6: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
7: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
6: Πληροφορίες στο 24670-31534.
8: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερο του εαυτό.
9: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων μονοφυλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
10: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
11: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
12: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
13: Άνεση και λειτουργικότητα.
14: Αισθητική και ποιότητα.
13: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
14: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
13: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
14: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
13: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
14: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
14: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
13: Μελισσότοπος Καστοριάς.
14: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
13: Ζήστε το σπίτι σας.
15: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
16: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στο Νεστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
15: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς, δίπλα στο νερό.
16: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
15: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
16: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
15: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
16: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
15: Πληροφορίες στο 24670-31534.
17: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
18: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24673068-92.
19: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
20: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181.
21: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
22: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
21: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
22: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
21: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
22: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
21: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
23: Α 94,7.

0: Αλφα 94,7. Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
3: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
4: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
3: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
4: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
3: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
6: Αλφα 94,7.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Α94,7.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
2: Το 2 ευρώ Ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά? Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά?
5: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους?
6: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρωμα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα?
4: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά? Ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις?
5: Τα βεγγαλικά, οι κροτίδες, τα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
6: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
5: Dreamteam.gr.
7: Έλα. Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
8: Πάλι, χθες δεν πήγα.
7: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
8: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
9: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
10: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
13: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α 94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
3: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
4: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
3: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
3: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
4: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
3: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
4: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
3: Πληροφορίες στο 24670-31534.
5: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
7: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
8: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
9: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
10: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
11: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
12: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
13: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
14: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά. Και καλό μήνα. Γιατί εμείς δεν τα έχουμε πει.
1: Καλό μας μήνα.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Παιδιά, να πω κάτι έτσι από αυτά τα εκτός μικροφώνου που ζούμε κάθε φορά. Μπαίνουμε στο στούντιο και μιλάει ο κόσμος. Κάτι έβηχε πριν. Και είναι λες και έχω ακούσει άλλον.
0: Έτσι, είδες πως αλλάζει η φωνή τελείως, ρε παιδί μου.
1: Ούτε εγώ τέτοιο μπασάρισμα. Που ξέρεις ότι κλείνει ο λαιμός συχνά. Αλλά τέτοιο μπασάρισμα δεν
0: αλλάζει η φωνή. Έχει διάφορες παραλλαγές. Δεν είναι μία φωνή. Περιττό να σου πω τώρα. Αυτά τώρα δεν ξέρω γιατί τα λέμε. Θα τα πούμε και αργότερα βέβαια. Έτσι περιττό να σου πω ότι, ας πούμε, όσος κόσμος με ακούει και μετά με συναντάει έξω, μου λέει είσαι, είναι η ίδια φωνή. Είσαι εσύ ο ίδιος. Μήπως βάζετε κάτι ειδικά μηχανήματα, λέει, στο μικρόφωνο και ακούγεται έτσι η φωνή σου, δεν ακούγεται η ίδια.
1: Μήπως βάζεις, όπως βάζουν οι τραγουδιστές, κάποιο auto-tune, βάζεις και σε κάτι
0: αυτό,
1: τέτοιο.
0: Ναι. Εσύ το ξέρεις καλύτερα.
1: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Σαλόμη.
0: Αρχίσαμε τα ωραία. Έτσι, δηλαδή μπαίνει ο μήνας με Σαλόμη και είναι Αύγουστος. Έτσι.
1: Πώς το νιώθεις, πώς το βλέπεις όλο
0: τέλειο,
1: αυτό.
0: Φανταστικό, τι, όλο μαζί το πάκετο.
1: Ποιο κεφάλι θα σερβιριστεί, ψάχνεις να βρεις.
0: Δεν με ενδιαφέρει αυτό, το υπόλοιπο κοιτάω εγώ. Όλο και κάποιο κεφάλι υπάρχει.
1: Τι εννοείς?
0: Να σερβιριστεί. Κατάλαβες. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ζώδια, έρχονται σε λίγο. Έχουμε νέα από το διάστημα επίσης, που έρχονται αργότερα. Και Διβαλίκος μας και Δραμάδος θα είναι εδώ για δύο ολόκληρες ώρες, κύριε και κύριοι.
1: Ξεκινάμε.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και αμέσως μετά ζώδια. Μείνετε εδώ.

0: Λοιπόν, έρχεται η ώρα.
1: Έρχεται.
0: Για τα ζώδια. Έτσι, να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα, φαντάζομαι, έτσι.
1: Βεβαίως. Στις γενικές κατευθυντήριες, το βασικό που έχουμε να πούμε είναι το πέρασμα του ζυγού, μάλλον της Αφροδίτης στο ζυγό, που είναι φιλικά, είναι σε μια θέση ισχύως εκεί η Αφροδίτη, οπότε βοηθάει να είναι λίγο εντονότερο το ερωτικό στοιχείο. Πες μου τι άλλο θέλεις για το καλοκαίρι, για μια αυγουστιάτικη εβδομάδα.
0: Υγεία και χρήματα μετά, τίποτα άλλο.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε τα ζωδιάκια μας με τους κρυούς, κρυαράκια μου. Γενικότερα η δημιουργικότητά σας χτυπάει κόκκινο αυτή την εβδομάδα και ενδεχομένως σας πιάνει η επιθυμία να διακοσμήσετε το σπίτι σας, να κάνετε κάποιες αλλαγές, ενώ από την άλλη πλευρά οι σχέσεις φαίνεται να κυλούν κάτι παραπάνω από όμαλα. Ταύροι, ενδεχομένως να έχετε κάποιες επισκέψεις στο σπίτι σας, κόσμο που μπορεί να φιλοξενείτε, ένα πηγενέλα συνεχόμενο το οποίο δεν σας αφήνει να ησυχάσετε. Αυτό που θα μπορούσατε να κάνετε με μεγαλύτερη ευκολία αυτή την εβδομάδα είναι να προσέξετε λίγο τη διατροφή σας και να βρείτε έτσι μια πιο υγιεινή οδό, να πούμε. Πάμε στους διδύμους, διδυμάκια. Η αλήθεια είναι πως είναι έντονα συναισθηματική και ερωτική η ατμόσφαιρα αυτή την εβδομάδα και σας παροτρύνει για αρκετά ραντεβού. Αν είσαστε μόνοι, είναι σίγουρο ότι αν είστε μόνοι στο ξεκίνημα της εβδομάδας, δεν θα είστε στο κλείσιμο της εβδομάδας.
0: Αυτό είναι εγγύηση για την εκπομπή.
1: Για τέτοιο ερωτισμό μιλάμε.
0: Αυτή είναι εγγύηση για την εκπομπή βασικά.
1: Καρκινάκια. Ο ήλιος και ο Δίας γενικότερα σας έχουν βοηθήσει να βρείτε κάποιες νέες πηγές εσόδων και αυτό συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα. Προσπαθήστε ωστόσο να είστε λίγο πιο συγκρατημένοι ως προς τα έξοδα, γιατί θα είναι λίγο πιο εύκολο να παρασυρθείτε. Λιονταράκια, αυτό που σκέφτεστε περισσότερο είναι το φλερτ αυτή την εβδομάδα. Είτε σκέφτεστε να φλερτάρετε εντονότερα, είτε υπάρχει κάποιο πρόσωπο που σας έχει κεντρήσει την προσοχή και έχει κερδίσει το ενδιαφέρον σας, ή από την άλλη πλευρά σκέφτεστε πώς θα κανονίσετε μια ωραία απόδραση με το τέρι σας. Όλα είναι μες στο πρόγραμμα και είναι πολύ ερωτικά. Πάμε στους παρθένους. Παρθενάκια, είναι μια εβδομάδα που μπορείτε να χαλαρώσετε λίγο περισσότερο, να ξεφύγετε ενδεχομένως από μια καθημερινότητα που σας έχει κουράσει. Σίγουρα είναι πιθανό να έχετε είτε κάποιο ξαφνικό έσοδο από εκεί που δεν το περιμένατε, είτε να καταφέρετε να κλείσετε να κάνετε κάποια πράγματα χωρίς να τα πληρώσετε. Δεν ξέρω, να κερδίσετε σε ένα διαγωνισμό μια δραστηριότητα. Είναι τέτοια η διαδικασία τέλος πάντων αυτή της εβδομάδας. Πάμε στους ζυγούς. Ζυγοί μου, όμορφες στιγμές με φίλους μπορείτε να περάσετε κατά κύριο λόγο, ενώ το πέρασμα της Αφροδίτης σας κάνει το κέντρο της ερωτικής προσοχής. Αρκετοί θα πέσουν στη γοητεία σας και εσείς δεν θα ξέρετε τι να πρωτοδιαλέξετε. Σκορπιοί, αρκετές ευκαιρίες έρχονται προς το μέρος σας. Ευκαιρίες που αφορούν, τώρα θα μου πείτε, αυγουστιάτικο τα επαγγελματικά, και όμως τους σκορπιούς αυγουστιάτικα τα επαγγελματικά αποκτούν ένα διαφορετικό ενδιαφέρον. Μέσα σε αυτή την εβδομάδα ωστόσο θα αποφασίσετε ότι πρέπει να δώσετε και λίγο περισσότερη φροντίδα στον εαυτό σας, προσέχοντας τη διατροφή, προσέχοντας την υγεία, γενικότερα φροντίζοντας τομείς που το έχουν ανάγκη. Πάμε στους τοξότες, τοξοτάκια. Ένα μακρινό ταξίδι θέλετε να κάνετε, τώρα δεν ξέρω αν θα είναι στον Άρη, στην Αφροδίτη που θέλετε να πάτε εσείς. Ένα μακρινό ταξίδι θέλετε να κάνετε και το σχεδιάζετε, και είναι πολύ πιθανό αυτό το ταξίδι να μην έχει να κάνει με σύντροφο, να μην έχει να κάνει με οικογένεια, αλλά να είναι ξεκάθαρα με φίλους. Εγώ καιρή. Ο ήλιος και ο Δίας σας δίνουν γενικότερα απλόχερα κάποια δώρα αυτή την περίοδο, ενώ από την άλλη πλευρά και η Αφροδίτη ενισχύει από τη νέα της θέση το κομμάτι των επαγγελματικών και σας δίνει καλύτερα αμοιβόμενες ευκαιρίες. Υδροχόη, οι σχέσεις είναι ένα θέμα το οποίο σας απασχολεί και το πώς θα καταφέρετε να τις ισχυροποιήσετε, τουλάχιστον αυτές που σας ενδιαφέρουν. Αν είσαστε σε σχέση, είναι πάρα πολύ πιθανό να νιώσετε πως ξανανιώνει Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύες. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες ενδεχομένως να εξελιχθείτε στη δουλειά σας, να πάρετε μια προαγωγή ή να αλλάξετε εργασία πηγαίνοντας σε κάτι το οποίο θα σας ωφελήσει πολύ περισσότερο.

0: Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι να πάρουμε μια ανάσα, να ακούσουμε διαφημίσεις που έρχονται. Έτσι να πάρουμε και εμείς εδώ μια ανάσα, τη χρειαζόμαστε. Την ακούτε ότι τη χρειαζόμαστε την ανάσα. Και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα. Είναι αυτό το καλοκαίρι, έτσι. Το καλοκαίρι πάντοτε είναι...
1: Το μυαλό φεύγει λίγο.
0: Έτσι, φεύγει πολύ. Φεύγει πολύ, όχι λίγο, θα έλεγα. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να στο θυμίσουμε, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Εβιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος και εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε.
1: Εκεί τα λέμε αναλυτικός και διεξοδικός.
0: Και όπως έχουμε πει, ζητάμε, αν έχετε κι εσείς έτσι τη χαρά, να μας στείλετε βιντεάκι από εκεί πέρα που μας ακούτε.
1: Μωρή, όπως το κάναμε και πέρυσι.
0: Παγυρεύοντας. Τι εννοείς, παγυρεύοντας. Δηλαδή είναι κακό να σου στείλει ο άλλος, σε ακούω από την τάδε παραλία. Να, εδώ είμαι.
1: Βρε, δεν ακούω μέσα στο αυτοκίνητο. Ακούει και τι κάνει την ώρα που σου ακούει.
0: Δεν πειράζει, άμα θέλει να το στείλει το βίντεο, θα το στείλει.
1: Βιντεάκι, σον, και
0: θα
1: καλά
0: το στείλει, θα το στείλει. Άμα θέλει, θα το στείλει. Άμα δεν θέλει, θα το στείλει. Λοιπόν. Επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα σε λίγα λεπτά. Προσπαθώ να συγκρατηθώ.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 0 94 205 και WhatsApp 6981 061 812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
1: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
6: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη. Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι.

0: ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
1: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
3: Αλφα 94 κομμέτα. Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94 κομμέτα. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94 κομμέτα. Εκεί που μιλά η είδηση.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Bali, Bali, Bali. Εδώ είμαστε. Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας. Καλώς ορίσατε. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ. 3 Αυγούστου σήμερα. Να το θυμίσουμε και αυτό. Για όσους είναι τσακωμένοι με το ημερολόγιο. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα να έχουμε. Δεν τα έχουμε πει. Σαββατοκύριακο.
1: Καλή μας εβδομάδα. Έτσι είμαστε
0: στο πιο ζεστό κομμάτι του καλοκαιριού, θα έλεγα. Από όλες τις απόψεις. Βιβαλίκος μας και Δραμάτος εδώ. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 3 Αυγούστου, το 1844 διεξάγονται οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα επί Όθωνα. Το 1923 ιδρύεται στην Αθήνα το Νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών, μετέπειτα Ιπποκράτιο. 1951 ιδρύεται η Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά με πρωτοβουλία τον Ιωάννη Πασαλίδη, Δημήτρη Μαριόλη, Σταμάτη Χατζίμπη και Μιχάλη Κυρκού. 1981 οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας των ΗΠΑ αρχίζουν απεργία διαρκείας. Τα 13.000 μέλη του σωματείου θα απολυθούν σταδιακά από τον πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν σε μια δυναμική επίδειξη της νεοφιλελεύθερης πολιτικής του. 1989 αεροσκάφος τύπου Shorts 330 της Ολυμπιακής Αεροπορίας συντρίβεται κοντά στο αεροδρόμιο της Σάμου με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι 34 επιβαίνοντες. 1996 η Νίκη Μπακογιάννη σπάει το φράγμα των 2 μέτρων στο άλμα εις ύψος και με επίδοση 2-0-2 κατακτά το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Περνάει στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως η αθλήτρια με τη μεγαλύτερη διαφορά σωματικού ύψους και ύψους που υπερεύει. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 3 Αυγούστου.

0: Λοιπόν, η Ισπανία θα κάνει μια πολύ μεγάλη έρευνα, ένα πολύ μεγάλο πείραμα ίσως θα λέγαμε, έτσι, ίσως η μεγαλύτερη μελέτη του είδους της που υπάρχει πάνω στη γη μέχρι στιγμής, για τους τζογαδόρους.
1: Α, κάτι πήρε το μάτι.
0: 10.000 εθελοντές τζογαδόροι και 4 χρόνια που θα γίνει αυτή η έρευνα, σε 4 χρόνια μέσα. Θα τους δίνουν κάθε μήνα ένα προκαθορισμένο ποσό για να παίζουν. Έτσι. Λοιπόν, και από εκεί θα αντλούν πληροφορίες,
1: ναι,
0: για το πώς αντιδρούν στις νίκες, πώς αντιδρούν στις ήττες,
1: πώς ρισκάρουν. Σκοπός αυτής της έρευνας ποιος
0: πώς
1: είναι.
0: Ρισκάρουν. Η συμπεριφορά γύρω από τον τζόγο. Αυτός είναι ο σκοπός.
1: Ναι ρε παιδί μου, κάνω μία έρευνα γιατί θέλω να ανακαλύψω κάτι, ώστε να το χρησιμοποιήσω εκεί.
0: Η συμπεριφορά τους ενδιαφέρει. Η συμπεριφορά γύρω από τον τζόγο, αυτό είναι ο στόχος.
1: Για να περιοριστεί ο τζόγος.
0: Όχι. Γιατί να περιοριστεί ο τζόγος, βγαίνουν τόσα λεφτά.
1: Πω, δεν ξέρω ρε παιδί μου, ρωτάω.
0: Άμα μπεις σε ένα καζίνο κανονικό, όχι ιντερνετικό, θα δεις πώς αντιδράει ο κόσμος.
1: Διάβαζα κάποια στιγμή
0: γίνεται
1: κάπου ότι είμαστε εν αναμονή, τώρα δεν ξέρω αν έχει βγει η απόφαση, ενός δικαστηρίου σε ευρωπαϊκή πόλη ως προς το τζόγο και ως προς τις εταιρείες τζόγου που θα ενδεχομένως θα απαγόρευε τη διαφήμισή τους.
0: Δεν ξέρω τι
1: και αυτό αυτομάτως, εάν αποκτούσε συνολική ευρωπαϊκή εφαρμογή, θα επηρέαζε πάρα πολλά, διότι πλέον οι αθλητικές διοργανώσεις έχουν όλες χορηγούς εταιρείες στοιχημάτων.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται.
1: Δηλαδή θα είχε πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο αντίκτυπο σε περίπτωση
0: που. Και ομάδες έχουν χορηγούς.
1: Ναι. Που επεκτηνόταν αυτό. Ναι, ναι.
0: Και ομάδες έχουν χορηγούς.
1: Δεν θα είχε, ας πούμε, όλα αυτά. Μέχρι και κύπελα έχουν ονομασίες χορηγών. Οπότε θα αλλάζανε πολλά. Δεν νομίζω να περάσει, αλλά σου λέω τώρα.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, Δευτέρα.
1: Αν για κάποιο λόγο...
0: Η πρώτη Δευτέρα του Αυγούστου είναι αυτή.
1: Αν για κάποιο λόγο αυγουστιάτικα θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
0: Δεν κάνετε επίσης διακοπές.
1: Δεν μπορούν να κάνουν διακοπές, να έχουν έρθει στα μέρη μας και να θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Συμβαίνουν και αυτά. Εμείς εδώ είμαστε, δηλαδή στα social θα μας βρείτε. Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες για να μας στείλετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας και γενικά να μοιραστείτε πράγματα μαζί μας. Εμείς εδώ είμαστε.
0: Επιστρέφουμε.

0: 94,7. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
1: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
0: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
1: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
0: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
1: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
0: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
7: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
8: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερο του εαυτό.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. τηλέφωνο 24670 60.000, κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
5: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων νοφυλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670 62102 και στο 6985 552 708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
11: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
12: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945, 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
13: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
14: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Είναι η δεύτερη ώρα για σήμερα Δευτέρα. Είναι 3 Αυγούστου. Καλή εβδομάδα σε όλους και καλές διακοπές.
1: Καλή
0: εβδομάδα. Το πούμε και αυτό και καλές διακοπές σε όσους κάνουν διακοπές.
1: Καλή, ναι, καλώς μας ήρθατε.
0: Στα μέρη μας. Βιβαλίκος μας και δραμάτους εδώ καθημερινά μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έχουμε νέα από το διάστημα.
1: 3 Αυγούστου.
0: Κάθε Δευτέρα.
1: Κάθε Δευτέρα έχουμε. Mm-hmm. Λοιπόν,
0: είναι αυτό με τη ζέστη, ξέρεις, μερικές φορές.
1: Είναι αυτό με τη ζέστη που κολλάει λίγο ο κέφαλος.
0: Να ανοίγεται air condition.
1: Δεν φταίω όμως, γιατί αυτό που θα σου διαβάσω είναι πολύ συναρπαστικό. Έχουμε ξανασυζητήσει
0: το διάστημα είναι γενικά πιο συναρπαστικό.
1: Πώς μπορεί κάτι να μυρίζει στο διάστημα, πώς μπορεί να... Τι αίσθηση μπορεί να σου αφήνει.
0: Μασχαλίλα, ξέρω κι εγώ.
1: Πώς μυρίζει ο γαλαξίας μας.
0: Τώρα δεν θέλεις να ακούσεις πώς μυρίζει.
1: Σαν ρούμι, μούρα και αλκοόλ. Παιδιά, ο γαλαξίας μας παρτάρει και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι.
0: Και εμείς δεν είμαστε στο πάρτι. Εκεί είναι το πρόβλημα.
1: Μια σχετική...
0: Συγγνώμη, ποιος έβγαλε μύτη
1: μια
0: και
1: μύριζε. Μια σχετική επιστημονική έρευνα.
0: Ποιος έβγαλε μύτη και μύριζε το γαλαξία.
1: Άκου τώρα. Μια επιστημονική έρευνα που έγινε στο κέντρο του γαλαξία μας ανακάλυψε μια χημική ουσία γνωστή ως μυρμικικός εθυλεστέρας που μυρίζει, λέει, σαν μούρι και ρούμι. Σαν μούρα και ρούμι, μούρι. Σαν μούρα και ρούμι.
0: Πες το έτσι.
1: Το διαβάζω, δεν το πείτε έτσι.
0: Μα πραγματικά, πες το έτσι, δηλαδή τώρα το εξήγησε.
1: Και ανακάλυψαν ότι περιλαμβάνει τόσο πολύ εθανόλη που θα μπορούσε να εφοδιάζει κάθε άνθρωπο στον πλανήτη με 300.000 μπύρες τη μέρα για τα επόμενα δισεκατομμύρια χρόνια, παιδιά. Ο γαλαξίας μας τα πίνει σταθερά, δεν είναι.
0: Όχι τίποτα άλλο, μας βλέπει και εμάς. Σας έχω σε ένα ωραίο περιβάλλον, μας λέει. Στη γη σας έχω τόσο πιωτό και εσείς κάθεστε και κάνετε πολέμους, ας πούμε.
1: Μα ναι, δηλαδή δεν βγάζεις άκρη.
0: Με τους ανθρώπους
1: δεν βγάζεις άκρη. Μ' αρέσει η μυρωδιά πάντως του μούρου.
0: Μούρο.
1: Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα.
0: Μην το συνεχίζεις.
1: Τραγούδι.

0: Έχουμε εδώ διάφορα πράγματα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Να σας μιλήσω περισσότερο για το περπάτημα. Έτσι, είναι της μοδός τα τελευταία χρόνια.
1: Θα πάρουμε
0: ειδικά, νομίζω ειδικά από το COVID και μετά. Έτσι, το περπάτημα έχει μείνει σε πολλούς έτσι. Ένα σπορ, ξέρω και εγώ, οτιδήποτε, δεν το είχαν στο πρόγραμμά τους, αλλά επειδή σου επέτρεπαν να περπατάς, έτσι, δεν ξέρω αν θυμάσαι, απαγορευόταν να κάτσεις κάπου, έπρεπε να περπατάς μόνο.
1: Ναι.
0: Βόλτα το σκύλο έξω, ξέρω και εγώ, περπατάς. Γενικά, άθλημα, τι άθλημα να κάνεις. Λοιπόν, έχουμε αυτό το που βάζουμε στο χέρι πολύ, όχι εγώ, αλλά πολλοί το κάνουν αυτό, που βάζουν και μετράνε τα βήματα στο κινητό, δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, αυτά τα 10.000 βήματα τα οποία λένε ότι πρέπει να κάνεις κάθε μέρα, δεν είναι καθόλου επιστημονική άποψη και δεν έχει έρθει καθόλου από επιστήμονα αυτό, παιδιά. Να ξέρετε, εάν μάθετε από πού έχει έρθει, θα μείνετε, ας πούμε, κοκαλό. Μιλάμε για διαφημιστικό τρίκ, διαφημιστικό κομμάτι, το οποίο ξεκίνησε από την Ιαπωνία του 1960. Ότι αν κάνετε 10.000 βήματα την ημέρα, είναι όλα καλύτερα για τον άνθρωπο. Λοιπόν, τι ισχύει τώρα από επιστημονικής πλευράς, έτσι? Σου λένε για τα 4 με 5.000 βήματα, σου λένε οι επιστήμονες, ότι μειώνουν την, πώς το πούμε, τη θνησιμότητα, έτσι. 7 με 8.000 βελτιώνεις την κατάσταση της καρδιάς σου και του αναπνευστικού, και 10.000 βήματα έχουμε μείωση της κάτσε, περίμενε τώρα, γιατί ξέρεις τι έχω πάρει τώρα.
1: Είναι η ηλικία που δεν μπορείς να διαβάσεις κοντά, δεν μπορείς να διαβάσεις μακριά, δεν μπορείς να διαβάσεις γενικά.
0: Καθόλου. Είναι μείωση της, της καρδιάς, ότι έχεις λιγότερες πιθανότητες να πάθεις καρδιά, τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς, πώς το ακούτε αυτό. Δηλαδή τα 10.000 βήματα δεν το έχουν πει οι επιστήμονες. Αυτό είναι το νόημα. Το έχει πει μια διαφήμιση στην Ιαπωνία το 1960. Δεν έχει επιστημονική βάση. Εσύ πόσα βήματα κάνεις την ημέρα,
1: Εύη? Δεν έχω βάλει να μετράω τα βήματα.
0: Ειδικά άνθρωποι που είναι με καθιστική δουλειά πρέπει να τα κάνουν, ναι, αυτά. Βγαίνεις σαν την τρελή να περπατήσεις, έστω κάποια στιγμή το βράδυ, ρε παιδί μου.
1: Σαν την τρελή βγαίνω τέλος, αλλά ναι, το να περπατήσω. Εντάξει, κοίτα, πάω να σταθερά
0: θα
1: κάθε
0: βράδυ. Θα περπατήσω μισή ώρα, ξέρω κι εγώ.
1: Κάθε βράδυ θα πάω σταθερά βολτά το σκύλο μου.
0: Αυτό,
1: αλλά δεν ξέρω πόση ώρα ή πόσα βήματα είναι αυτό. Ναι.

0: Πάμε σε διάλειμμα. Ακόμα ένα διάλειμμα έρχεται.
1: Πώς μου τα λέτε έτσι, για κύριε Κατραμάδο, με υποχρεώνετε.
0: Για να μπορέσουμε να βάλουμε κάτι στην τσέπη, παιδί μου. Γι' αυτό και επιστρέφουμε εδώ.
1: Να πει στο ματάκι μας, παιδί.
0: Τώρα αυτό γιατί το λες? Αυτό με το στόμα γιατί το
1: θέλεις?
0: Γιατί ήθελες και το έπες? Α, και
1: να
0: αυτό γιατί το λες?
1: Να κάτι.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Το έχει κάνει χειρότερο. Δεν το σταματάει.
1: Μπορώ να το κάνω και πολύ χειρότερο.
0: Να πάμε σε διαφημίσεις.
1: Να συνεχίσω.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok. Κοσμάς Κατραμάδος, Εύη Βαλή, με Λατινικούς χαρακτήρες. Μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή.

0: ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
3: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
4: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
5: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
6: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670 62102 και στο 6985 552 708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη. Ρεπορτάζ. Παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά.

0: με ασφαλή τρόπο, να φυλάσσονται μακριά από παιδιά, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Τελευταίο 20 λεπτό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους και καλό μήνα, γιατί είναι 3 Αυγούστου σήμερα. Έτσι, είναι έτσι, το καλύτερο κομμάτι των διακοπών, θα έλεγα, εκεί που κάνουν οι περισσότεροι. Αν όχι το καλύτερο. Έτσι, από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα, από τώρα μέχρι και τις 20-25 Αυγούστου είναι το πικ, θα λέγαμε. Έτσι, επιβαλή Κοσμάς και Δραμάδος εδώ. Έχουμε νέα από το διάσημα συνέχεια.
1: Έτσι, βεβαίως,
0: έχουμε εξαπλωθεί τώρα με τη φαντασία μας και παρέα με τον Elon Musk που έχει τα φράγκα. Και πηγαίνουμε Άρη, έτσι, στρίβουμε. Έτσι, πηγαίνουμε Κρόνο, μετά Αφροδίτη, λοιπόν, δεν ξέρω εγώ. Πού θα πάει αυτό.
1: Θα θέσω ένα ερώτημα,
0: ναι, ναι,
1: στον Κοσμά. Κοσμά, πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει σεξ στο διάστημα?
0: Δεν θα γίνει. Τι θα κάνουμε δηλαδή? Εδώ θέλεις 6 με 8 μήνες από τη γη να φτάσεις στον Άρη. Έτσι.
1: Λοιπόν,
0: ξεκινήσαμε 2, καταλήξαμε 4. Ήρθαν δίδυμα.
1: Οι αστροναύτες όλοι λένε ότι δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής κάτι.
0: Όχι, καλύτερα.
1: Και δεν υπάρχει και ιδιωτικότητα. Δηλαδή, αν είχε γίνει κάτι, θα το είχαν δει.
0: Θα το βλέπανε από τις κάμερες όλοι.
1: Ή από τις κάμερες ή αυτοί που υπάρχουν
0: δωμάτιο
1: μέσα στο...
0: Δωμάτιο σεξ, γιατί δεν έχουν κάνει σε ολόκληρο το διαστημικό σταθμό?
1: Λοιπόν,
0: βύχη. Έτσι, τώρα δηλαδή θέλει να μας δείξει στον αέρα
1: είναι...
0: δημοσίως, θέλει να μας δείξει ότι είναι, ξέρεις, μαζεμένη.
1: Ποιο είναι το βασικό πρόβλημα ενός τέτοιου εγχειρήματος? Η έλλειψη βαρύτητας.
0: Εντάξει,
1: okay. Γιατί η έλλειψη βαρύτητας καθιστά το συγχρονισμό δύο σωμάτων εξαιρετικά δύσκολο. Χωρίς τρόπο πρόσδεσης, δηλαδή μόνο αν τους δέσεις με κάποιο τρόπο μαζί, οι αστροναύτες...
0: Εάν ο ένας κάθεται ακούνητος, η μία δηλαδή βασικά, θα γίνει δουλίτσα.
1: Οι αστροναύτες θα αποθούνταν μεταξύ τους και θα άρχιζαν να αιωρούνται χωριστά. Μία...
0: Δεν ξέρουν από σεξ το διάστημα.
1: Μία αστροναύτης παρομοίασε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είναι σαν να έχεις καταδυθεί σε πισίνα και να προσπαθείς να συνευρεθείς με τον άνθρωπό σου κάτω από το νερό της πισίνας.
0: Εντάξει, άμα μπορώ και να αναπνέω, γιατί όχι. Μπορώ να συνευρεθώ και κάτω από τα πλακάκια. Δεν έχω πρόβλημα της πισίνας.
1: Οπότε, για να γίνει κάτι τέτοιο, μάλλον θα πρέπει πρώτα να κάνουν μια εξάσκηση σε πισίνες.
0: Ναι, μπορεί και αυτό.
1: Τι και να μετά πω, να το δοκιμάσουν στο διάστημα.
0: Μπορεί και αυτό. Αλλά άμα τους έρθει, γιατί να μην το κάνουν? Έχεις εξασκηθεί?
1: Άμα δεν μπορούνε.
0: Θα μπορέσουν. Βρίσκει τρόπο
1: ο
0: άνθρωπος.
1: Μπορεί να βρεθούν, παιδί μου.
0: Μπορεί και όμως και να μπορούνε.
1: Μπορεί να πλησιάζουν και να διώχνουν ένας τον άλλο με το.
0: Μπορεί όμως και να μην διώχνουν ένας τον άλλον. Να το σπρώχνει έτσι με λίγη δύναμη, όχι πολύ, γιατί δεν υπάρχει βαρύτητα, και να έρχεται κοντά του.
1: Το άλλο πιθανό πρόβλημα είναι ότι επειδή επηρεάζει την κυκλοφορία του αίματος στο διάστημα, είναι πιθανό ο άντρας να μην μπορεί να ανέβει επίπεδο για να λειτουργήσει.
0: Εγώ το βλέπω όλα αισιόδοξα. Μπορεί να γίνει το συμπούρμπουλο εκεί πάνω. Αρκεί να το θέλεις. Έτσι, θα συνωμοτήσει το σύμπαν.
1: Τον Κοσμά.
0: Θα συνωμοτήσει το σύμπαν και είμαστε και πιο κοντά στο σύμπαν.
1: Θα στείλουμε τον Κοσμά που είναι πρόθυμος.
0: Όχι, όχι. Άλλο, καθόλου δεν θέλω εκεί πάνω να πάω ποτέ. Ούτε καν.

0: κάθε καλοκαίρι έχουμε διάφορες συναυλίες που συμβαίνουν, έτσι. Δεν μιλάω για τους Έλληνες, δεν μιλάω επίσης για τα πανηγύρια, έτσι. Μιλάω για συναυλίες ξένων καλλιτεχνών.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ρωτήθηκαν οι Έλληνες, έτσι, ποιες συναυλίες θέλουν να δουν ένα από τα ερχόμενα καλοκαίρια, εν πάση περιπτώσει, ή εν πάση περιπτώσει τις χρονιές, ας το πούμε έτσι. Και έχουμε ονόματα μετά από αυτή την ερώτηση. Dua Lipa είναι μες στη λίστα. Bad Bunny.
1: Ναι.
0: Όχι ο Bugs Bunny.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Eminem επίσης. Η Celine Dion που ήταν να έρθει και μετά αρρώστησε και δεν ήρθε.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να δουν τη Celine Dion. Λοιπόν, επίσης ο Kendrick Lamar, The Weeknd, Taylor Swift.
1: Λογικό.
0: Time Impala, Billie Eilish και Oasis. Αυτά είναι τα ονόματα τα οποία έτσι είναι στη λίστα, στην πρώτη δεκάδα, ας πούμε, αυτών που είναι να έρθουν στη χώρα μας για συναυλίες. Ή ποιους θέλεις από αυτούς? Για βάλε, για πες μας εσύ, παιδί μου.
1: Κοίτα, εγώ μια συναυλία που ήθελα να γίνει στην Ελλάδα έγινε.
0: Εμείς από μιλάμε για αυτά τα ονόματα.
1: Από αυτούς.
0: Από αυτούς. Είναι τα ονόματα που θέλει περισσότερο κόσμος, σου λέει.
1: Μάλλον ο Weekend.
0: Και εγώ το ίδιο εκεί ήμουνα. Τι λες? Αρχίζω και συμφωνούμε σε μερικά πράγματα. Είναι
1: τρομακτικό.
0: Είναι τρομακτικό. Πλέον δεν το συζητάμε. Εντάξει. Δεν μου κάνει κλικ κάτι άλλο. Έτσι, με την Billie Eilish θα κοιμηθώ. Επίσης, δεν το κόβω για συναυλία. Δεν ξέρω. Αυτό, ναι. Μόνο The Weekend. Θα έλεγα. Είναι ηλικία. Τι να το πω. Δεν ξέρω.

0: Τέλος για σήμερα. Αυτό ήτανε. Τώρα εδώ στο στούντιο συζητάμε για τις συναυλίες που λέγαμε εδώ και τα πρόσωπα των συναυλίων.
1: Τις συναυλίες που θέλουμε να πάμε. Έτσι. Και δεν βγαίνουμε. Έτσι, αυτά τα γνωστά.
0: Που υπάρχουν, αλλά δεν τις βλέπουμε, τις βλέπουμε με κι άλλοι και όλα αυτά τα ωραία. Έτσι.
1: Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο,
0: Τρίτη,
1: σε 22 ρίτσες από τώρα, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Βεβαίως, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα να έχουμε αύριο εδώ.

0: 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
10: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, το
9: www.rebattery.gr.
10: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, το

0: Πέτρο των Χρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
1: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
2: Ποιο είναι αυτό το μωρό?

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Α94,7. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
1: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
2: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
1: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
2: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
1: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδι φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
6: Στο Αύκος Γράμμος Χοτέλ στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
5: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
6: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
5: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
6: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
5: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
6: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
5: Πληροφορίες στο 24670-31534.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
7: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24-670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
8: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ. www.theiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει η αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
3: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670 τελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670 73

0: σχέσεις να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το σπίτι των συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το σπίτι των συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
2: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
3: Το 2 ευρώ ολικής. Είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
2: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
3: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
4: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
5: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Α94,7.
3: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά? Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά?
4: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους?
5: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρωμα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα?
3: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά? Ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις?
4: Τα βεγγαλικά, τα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
5: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
4: Dreamteam.org.gr.
6: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
7: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
12: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τοστ?
1: Το 2 ευρώ ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
0: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
1: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
2: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
3: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE και το Πράσινο Ταμείο.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Αλφα 94,7.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.